κίνηση στην καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατος Σθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Εκατό χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: In a bright red sky, in the heat of an evening, when only prisoners sleep. She said

Είναι πάρα πολύ σύντομο αυτό. Αυτό ήταν ο Nick Drake, η φωνή του με την οποία ξεκινήσαμε, σε ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι που έρχεται από κάποιες ηχογραφίες που είχε κάνει μόνος με την κιθάρα του στο σπίτι. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Πλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και θέλω να πάμε σε εκείνη την εποχή, και υπάρχει λόγος για τον οποίο θέλω να πάμε σε εκείνη την εποχή του Nick Drake, σε εκείνη την εποχή. Στην προκειμένη περίπτωση των Fairport Convention θα σας πω σε λίγο. 1, 2, 3.

Έτσι ήταν τα πράγματα περίπου στη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συγκροτήματα όπως η Fairport Convention έφερναν μουσικές που έρχονταν από την Αμερική. Το συγκεκριμένο τραγούδι ανήκει στον Eric Anderson, αλλά το φέρνουν στη Βρετανία με αυτή την εκτέλεση. Την ίδια περίπου εποχή που ο Nick Drake γράφει τα δικά του, τα απολύτως δικά του τραγούδια. Επιστρέφω σε εκείνον λοιπόν.

Από τα πολύ καλά τραγούδια του Nick Drake, σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη επίσης παραγωγή από τον Joe Boyd με τα έγχορδα. Και ήταν μια εποχή τότε που ο Joe Boyd το είχε πρώτο πει, μια επίσκεψη που είχαν κάνει μαζί με τον Nick Drake στο σπίτι της Françoise Hardy στη Γαλλία, όπου και μίλησαν αρκετά και μια πιθανή συνεργασία, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ. Όμως μετά από αυτή την συνάντηση, και καθώς ο Τζο Μπόιντ αυτό το έβγαλε προς τα έξω, υπήρχε πιθανότητα, τουλάχιστον έτσι έλεγαν οι γλώσσες της εποχής, κακές ή σχεδόν κακές, ότι η Françoise Hardy είχε πάρει κάποια τραγούδια από τον Nick Drake και τα είχε τραγουδήσει εκείνη στα γαλλικά, ενδεχομένως κάνοντας και τις δικές της προσθήκες. Αυτό το έλεγαν επειδή οι κιθάρες σε τραγούδια όπως το If You Listen, δεν το τραγουδάει στα γαλλικά αλλά στα αγγλικά εδώ, έμοιαζαν πάρα πολύ στο ξεκίνημά τους με τον τρόπο που έπαιζε ο Nick Drake εκείνη την εποχή. Να, εδώ, έτσι.

Ακούγοντας το, δεν μπορείς ακριβώς να το αποκλείσεις ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Φρανσουά Σαρντί και τον τρόπο που γράφει ή παίζει το If You Listen με ό,τι έχει κάνει ο Nick Drake εκείνη την εποχή. Όμως παράλληλα υπάρχει και μια ευρύτερη σχέση εδώ της Φρανσουά Σαρντί που έχει να κάνει και με τους Pink Floyd, με πράγματα που συνέβαιναν στη Βρετανία κατά κύριο λόγο εκείνη την εποχή. Κατά τα άλλα, τότε η Φρανσουά Σαρντί ακουγόταν περισσότερο όπως ακολουθεί στο τραγούδι που ακολουθεί παρά όπως αυτό που ακούσαμε. Έτσι ακουγόταν η Αρντί τότε.

0: Έτσι λοιπόν ακούγονταν η Φραντσουά Ζαρντί κανονικά εκείνη την εποχή, αλλά δεν μπορείς και να παραβλέψεις τις επιρροές από ένα Nick Drake. Μπορεί να μην πούλησε τίποτα στην εποχή του και να έγινε πιο γνωστός αργότερα, όμως στο underground ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για μια μικρή μερίδα ανθρώπων όμως που ήταν πάρα πολύ φανατικοί. Τα πράγματα στο πέρασμα του χρόνου έδειξαν εντελώς διαφορετικά και έρχομαι στο λόγο για τον οποίο ξεκίνησα σήμερα με τον Nick Drake, και ο λόγος είναι ότι ο Σέου Ζόρζε από την Βραζιλία συνεργάζεται με τον Beck, ολοκένουργια η διασκευή, και παίζουν μαζί το Riverman. Το Nick Drake βέβαια.
1: Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today.

Μια απολύτως απροσδόκητη θα έλεγα διασκευή από τον Σεου Ζόρζε και τον Μπεκ στο Riverman του Nick Drake, για να κλείσω όλη τη συζήτηση που έχει να κάνει με εκείνη την εποχή, με την εποχή του Nick Drake, αν και είναι λίγο μεταγενέστερο το τραγούδι, η Σάντι Ντένι στα προσωπικά της μετά τους Fairport Convention solo.

Σαν την Τένι σε ένα τραγούδι που θα λέγει κανείς ότι είναι ένα ύμνο στην μοναχικότητα. I've always kept a unicorn, τραγουδάει. And I never sing out of tune. Και ίσχυε αυτό όπως και όλα τα υπόλοιπα στο τραγούδι το συγκεκριμένο της Σαν την Τένι. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Billy Joel το 1980, ο Billy Joel για τον οποίο έχουν ακουστεί τα χειρότερα, έτσι, διάφοροι καλλιτέχνες δεν τον συμπαθούν καθόλου, μουσικά εννοώ, όχι σαν άνθρωπο, και τον και γκρινιάζουν για την επιτυχία του. Αλλά αυτός, σαν σήμερα το 1980, πηγαίνει στο νούμερο 1 με τον Glass Houses, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, και είχε ανάμεσα στα άλλα μέσα και το It's Still Rock and Roll to Me.

0: Oh, to me.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Classic.

Είναι σημείο ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Είναι καλοκαίρι. Ο Χαρή Μπελαφόντε έτσι έχει τον τρόπο να μας το θυμίζει αυτό συνεχώς. Και επιστρέφω αυτή τη φορά στους Zombies και το 1945, όταν γεννήθηκε ο βασικός του συνθέτης, ο Ρον Άρτζεντ, ο οποίος μετά την μπάντα αυτή έφτιαξε και τους Άρτζεντ, που είχαν το όνομά του δηλαδή, αλλά εδώ με τους Zombies, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι της μπάντας.

Ροντ Άρτζεντ, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945 των Zombies και εκεί στο Herefordshire γεννήθηκε και έχει πολλά πράγματα, λιγότερο ροκ, περισσότερο ροκ τη συγκεκριμένη μέρα, ένα από τα οποία είναι ο θάνατος του Rory Gallagher σαν σήμερα το 1995.

Είναι μεγάλο τραγούδι το Moonshine. Από ποια πλευρά και αν το δεις, και αυτές οι κιθάρες οι πολύ ιδιαίτερες που παίζει που έπαιζε ο Rory Gallagher, έφυγε σαν σήμερα το 1995 και έχουν επηρεάσει τους πάντες και στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ στις άρσεις ειδικά της κιθάρας μπορείς να αναγνωρίσεις και τον ήχο που είχαν οι τρύπες στην αρχή, εκτός από όλες τις επιρροές βεβαίως του New Wave και του Punk που έφερναν μαζί τους έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτή είναι μια πλευρά, η πιο rock πλευρά η σημερινή. Έφυγε σαν σήμερα ο Rory Gallagher το 1995 και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961 ο Boy George. Ξέρεις ποιος είναι ο Boy George? Ναι, τον Cattle Club είναι.

χρόνια από τη στιγμή που είχε κυκλοφορήσει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Τους είδαμε και στην Αθήνα, τους συγκεκριμένους κυρίους, τους Culture Club δηλαδή. Τους κράξαμε βεβαίως εκεί στο φεστιβάλ. Κακώς, γιατί ενδεχομένως ήταν η καλύτερη τεχνικά μπάντα από αυτές που εμφανίστηκαν στο Rock in Athens εκείνη τη χρονιά. Τέλος πάντων, τι να πεις, ήταν άγριες εποχές εκείνες. Ήδη μόλις για λίγα χρόνια είχαμε ξεπεράσει εκείνη την τεράστια κόντρα ανάμεσα στους ροκάδες και τους καρεκλάδες. Βλέπεις, δύσκολη εποχή, δύσκολη χώρα ενδεχομένως. 1983, τι άλλα πράγματα συνέβαιναν? Ξέρω εγώ, Pretenders.

Πίσω στη σκληρή δουλειά, λοιπόν, λένε εδώ οι Pretenders, από το 1983, την ίδια χρονιά που η Τότο, μάλιστα η Τότο, μας πήγαιναν στην Αφρική, παρακαλώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6. Ο Νίκο Ψωμιάδη στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργο Σουδαράκη στι μουσικέ και τα λόγια, ο Μπάνι Γουέιλερ σε μια dreamland έτσι καλοκαιρινή απόλυτα και ο Τζοϊ Κινιώνε πολύ αγαπητό, ειδικά στο In a Soul Steady Situation, τον δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικέ μέρε και ειδικά στον Don't Let Go. Everything I see now. Εδώ σας έβαλα κούτιμαν και ντέκελ, αλλά θα επιστρέψω.

Ισχύουν τα πάντα που έλεγα πριν για τον Τζόε Κινιόνες και για τους Κούτιμαν και Ντέκελ. Έχουν καινούριο δίσκο και πάει και αυτός πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ μελωδικά πράγματα κάνουν από την πρώτη στιγμή. Όσο για τον Τζόε Κινιόνες, τώρα θα γυρίσω, γιατί αυτό το In a Soul Steady Situation μου έχει κάτσει πολύ, όπως και όλη αυτή η αισθητική, η τσικάνο, η σύγχρονη.

βγάζει απόλυτα καλοκαιρινή στη δική του Τσοκινιώνες, όπως ακούτε εδώ. Πράγμα που έκαναν πριν από 1-2 χρόνια ο Μέρδο με τον Δίδο Πιμιέντα μαζί σε εκείνο το Αβολάρ, το θυμάστε?

Μάρι Φρόε στο καινούριο της τραγούδι. Στην πραγματικότητα την προτιμώ λίγο περισσότερο μελωδική, όπως ήταν στα προηγούμενα καινούρια τραγούδια της. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι και εποχή καλοκαίρι εδώ δηλαδή, γιατί στην Βραζιλία δεν είναι και τόσο καλοκαίρι έως και καθόλου, θα έλεγα. Λοιπόν, ας έρθουμε στα δικά μας, ας δούμε τι κάνει η Μόνικα. Κάνει το Like a Song.

0: Είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά που κάνει κάτι η Μόνικα και οι φωνές είναι σούπερ, είναι ακριβώς σωστές, είναι ακριβώς όπως πρέπει. Δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια, καλό είναι να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Από την άλλη πλευρά η Αλκιόνη δεν ακούγεται ποτέ να χάνει έστω και μισή νότα. Small Philosophies, ο καινούριος της δίσκος.
1: How come I hate the things I love and love the things I hate the most, but really hate is such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Την αγαπάω την Αλκιόνη, αγαπάω και το Small Philosophy στον καινούριο, το δεύτερο της δίσκο. Ελπίζω κάποτε να βγει και αυτό σε βινήλιο. Και λέω να πάω λιγάκι πίσω στο χρόνο, εδώ στα δικά μας, να συναντήσω τους Στερονόβα πάνω σε έναν εξώστη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: cosmosradio.gr
4: Cosmos Classic.

9:33 πρώτα λεπτά εδώ στο Κόσμος 93,6 είναι η σημείωση ενός μονομανούς και αυτός ήταν ο Καετάνο Βελόσο, πόσο πιο κλάσικ για τη Βραζιλία αλλά και για την παγκόσμια μουσική μπορεί να φανταστεί κανείς ένα τραγούδι σε γι' αυτό, μια φωνή σε γι' αυτή, μια ερμηνεία σαν κι αυτή. Στα πιο πρόσφατα η Kelly Bowes, η οποία έχει όλη την τεχνολογία στα πόδια της, είτε αφορά τη μουσική είτε ακόμη περισσότερο αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την εικόνα. Εδώ μουσική θα ακούσουμε, εικόνα δεν θα δούμε.

Σε πρώτη φάση, αν μου έλεγαν για ένα καλλιτέχνη ότι χρησιμοποιεί τόσο πολύ την τεχνητή νοημοσύνη όπως κάνει η Kelly Bowes, ειδικά στην εικόνα της αλλά και στη μουσική, από ό,τι λέει εκείνη, θα τον απέριπτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Παρ' όλα αυτά, όσο να πεις, αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικό. Οι φίλοι μου που ασχολούνται πολύ περισσότερο από μένα με την τεχνολογία μου λένε ότι η τεχνολογία είναι ένα πράγμα που σχετίζεται περισσότερο με σένα παρά με την ίδια. Έχει να κάνει δηλαδή πώς εσύ μπορείς να την χρησιμοποιήσεις με τρόπο ανθρώπινο. Και εδώ το κάνει. Βέβαια βγαίνει πιο ανθρώπινο το επόμενο τραγούδι, βγαίνει υπερβολικά ανθρώπινο ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο ο Γκρέγκ Γκονζάλες έρχεται να συναντήσει την Κάρολ Τζι. Γκρέγκ Γκονζάλες από τους Cigarettes After Sex.

Είχε πάντα την τάση προς το Heartbreaker ο Greg Gonzalez, έτσι, με τους Cigarettes After Sex. Βρήκε και την Carol G. Είναι και τα ισπανικά που τα έχουμε συνηθίσει σε αυτό το ύφος να πάνε πάρα πολύ ωραία, ενδεχομένως λόγω Adrian Quesada, ο οποίος εδώ κάνει παραγωγή στον Tiwayo και στο Outsider, το άλμπουμ Tiwayo, που κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω 2.

Από τους πολύ καλούς δίσκους της χρονιάς ο συγκεκριμένος, Άντριαν Κεσάδα κάνει την παραγωγή, τη Γουάγιο παίζει στο Outsider, γράφει όλα τα τραγούδια, παίζει και ο Κεσάδα, να, κιθάρα στο τραγούδι που ακούσαμε, και ας ακούσουμε τον Άντριαν Κεσάδα στην εργασία του με τον Κούκο από τα Μπολέρος ψυχοντέλικος αυτή τη φορά, ξέρετε, και τα Heartbreakers τα απίθανα.

αρέσει πάντα να συνοδεύω το Black Moon Rising, τον Black Pumas, με ένα άλλο Moon Rising, το Bad Moon Rising, τον Creedence Clearwater Revival, τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Ήταν η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης έδειξε τον ήχο, ο Γιώργος Θεωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Θα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love. Καλή Κυριακή. Γεια και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα ροκ συγκρότημα όπως οι Steely Dan αποφάσισαν στο ντεμπούτο τους άλμπουμ το Can't Buy a Thrill που κυκλοφόρησε το 1972 να εντάξουν σε αυτό το κομμάτι jazz και Latin στοιχεία. Το αποτέλεσμα ήταν να κυκλοφορήσει το Do It Again και να γίνει μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες με την οποία ξεκίνησε η σημερινή μας συνάντηση πρωινό Κυριακής 14 του Ιούνιου.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

Σαφθίνη Σεντετιέν, κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Ακούσαμε το Brand New Me, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα εδώ στον Αέρα του Κόσμος από τις 12 μέχρι τις 2. Και αυτή είναι η Τελασσόλ. Greetings, girl, and welcome.

cool και upside down σε αυτή την reggae και θα έλεγε κανείς ιδιαίτερα έτσι καλοκαιρινή βερσιόν αυτής της μεγάλης επιτυχίας, για να πάμε στη συνέχεια σε μια νέα κυκλοφορία από την εγχώρια σκηνή αυτή τη φορά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

0: Είναι η Salt, είναι η νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Chapter 1 και είναι το Don't Worry About What You Can't Control. Για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης, είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6 μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις σας και φυσικά μέσα από το rteco.gr, εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές live και on demand. Τα podcast, τα mixtapes.
1: I did not become someone different.
0: Και πολλά πολλά ακόμη. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.
1: But I'm new here. Will you show me around?

τρόπος που φαντάστηκε ο Μακάλια Μακρέιβεν ως παραγωγός αυτή την δισκογραφική δουλειά του σπουδαίου Τζιλ Σκοτ Χέρον, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά πριν φύγει από την ζωή, με τίτλο A New Here, την κυκλοφόρησε με ένα νέο τίτλο, We Are New Again, που είχε κυκλοφορήσει πριν από μια εξαετία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πριν ήταν το 2020, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ, το κυκνίου άσμα του Τζιλ Σκοτ Χέρον, είχε κυκλοφορήσει το 2010. Έχουμε παίξει αρκετές φορές αυτό το κομμάτι, το I'm New Here, πολύ αγαπημένο. Μπορείτε να βρείτε on demand και την συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον Μακάλια Μακρέιβεν όταν επισκέφτηκε πριν από λίγους μήνες την χώρα μας για να εμφανιστεί live στο Καζάρτε. Μια πολύ ωραία στιγμή αυτή που βιώσαμε σε γκίκ επίπεδο. Μακάρι να τον ξαναδούμε σύντομα. Sister.

Είναι η Soul to Soul φυσικά, είναι το Jazz's Groove εδώ στον αέρα του κόσμος. Μπορείτε να βρείτε on demand την συνέντευξη που παραχώρησε ο Jazzy B στην Κλάουντια Μάτολα την περασμένη Παρασκευή. Μιλάει για τα 80s, για τα 90s. Ο βραβευμένος με 2 γκράμμι καλλιτέχνης. Και φυσικά μιλάει και για την Ελλάδα. When I dance, I fix my step. Και την επερχόμενη τους εμφάνιση στο πλαίσιο του Sunny Festival right now, στις 8 Αυγούστου. This world is draining jaws and rhythm is my weapon. A beat for when I'm broken, heartbroken. A bee's line to tide me over. Get me out from under. A melody to carry me from one moment to another. Every day's a battle. A rhythm is my weapon. Sometimes it's nothing special. A little shuffle for the sadness.

Αδιάφορες φοιτητές, οι Αλτιγκούν κατατάσσονται στους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ψυχεδελικής μουσικής. Αναβιώνουν ήχους της Ανατολής από τα 70s με rock, folk και funk στοιχεία στον ήχο τους και φυσικά αυτή η μεγάλη επιτυχία, το Κότσα Ντούνια, με το οποίο φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου μέρους. Και σημαντική πληροφορία, το γεγονός ότι έρχονται στην χώρα μας, έρχονται στην Αθήνα, στο Arts Club στις 24 Νοεμβρίου. Κάτι μου λέει ότι θα γίνει sold out αυτό. Με τους Orange Juice, επίσης μια μεγάλη επιτυχία από το χθες αυτή τη φορά, το Rip It Up. Φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου μέρους. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

τους Fundamental και το Jazz Satan σας λέμε μια καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε κόσμος, είστε συντονισμένοι εδώ στους 93,6 και είναι το Urban Sounds. Το ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Γκαρσία στο track με τίτλο The Seer από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Odyssey, ένα άλμπουμ από τα πολύ πολύ αξιόλογα της jazz. Πριν από δύο χρόνια όταν είχε κυκλοφορήσει το 2024, από τα άλμπουμ τα οποία ξεχώρισαν για αυτό το spiritual έτσι στοιχείο, και όχι μόνο, το έχουμε πει πολλές φορές, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της σύγχρονης jazz σε παγκόσμιο επίπεδο. Και από το 2024 να πάμε στο σήμερα, στο 2026, σε αυτό το άλμπουμ για το οποίο μιλούσαμε και την περασμένη εβδομάδα, το νέο στούντιο άλμπουμ των Boards of Canada. Το νέο στούντιο άλμπουμ των Boards of Canada.

κάθε ακρόαση αυτού του άλμπουμ, το νέο στούντιο άλμπουμ των Boards of Canada με τίτλο Inferno. Ακούσαμε για μία ακόμη φορά το track το οποίο προσωπικά μιλώντας έχω ξεχωρίσει από την πρώτη ακρόαση, The World Becomes Flesh. Κάθε ακρόαση λοιπόν μου επιβεβαιώνει την αρχική εντύπωση πως έχουμε να κάνουμε με ένα από τα πιο αξιόλογα άλμπουμ μέχρι στιγμής στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής για το 2026. Και το διαπιστώνω αυτό και από τα social media. Batshit, crazy, wannabe goons, conspiracy, από τον κόσμο που ποστάρει tracks από αυτό το άλμπουμ. Mainstream influence.

0: are done for unless.
1: Ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ λοιπόν της ηλεκτρονικής μουσικής, η νέα δισκογραφική δουλειά των Boards of Canada, με οδήγησε σε ένα από τα πιο αξιόλογα άλμπουμ που έχουμε μιλήσει ήδη αρκετές φορές στον αέρα αυτής εδώ της εκπομπής, η νέα δισκογραφική δουλειά των Mob, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ αυτής της μπάντας από την Αθήνα, που παίρνει την jazz και την εμπλουτίζει με post-punk στοιχεία, με ηλεκτρονικά στοιχεία, εμπλουτίζει συνεχώς όλο ένα και περισσότερο τον ήχο της. Είναι εμφανής δηλαδή αυτή η διάθεση από το πρώτο στο δεύτερο τους άλμπουμ. Ακούσαμε για μία ακόμη φορά εδώ στον αέρα του κόσμου στο Tipping Point. Μπορείτε να βρείτε on demand στο eriteco.gr και την συνέντευξη που μας παραχώρησαν. Είχαν έρθει τα παιδιά πριν από λίγο καιρό εδώ στο στούντιο του Κόσμος και έκαναμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα γύρω από την μουσική τους και γενικότερα γύρω από την εγχώρια σκηνή. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο.
2: Κόσμος 93,6.
3: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα

δεκαετίες μετά από την original disco version του Beat Goes On από τους Whispers, έρχεται ο παραγωγός Prince Fatty για να μας χαρίσει πριν από μία δεκαετία και κάτι αυτή την reggae εκτέλεση μιας μεγάλης επιτυχίας από το χθες. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο εδώ στον αέρα του κόσμου. Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμακά.

0: Αυτή ήταν φυσικά η Culture Club και το Do You Really Want To Hurt Me εδώ στον αέρα του κόσμου. Γενέθλια σήμερα για τον Boy George. Γεννήθηκε το 1961 στο Λονδίνο ως George O'Dowd.
1: Κόνο τζιβούν ο νουγιστέο το στέρου.
0: Και κατάφερε στις αρχές της δεκαετίας του 80 να μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο της μουσικής, γενικότερα της pop κουλτούρας, μέσα από τους Culture Club. Σε μια εποχή που η εικόνα και η διαφορετικότητα δύσκολα γίνονταν αποδεκτές από το ευρύ κοινό. Αυτό ήταν το μεγάλο επιτεύγμα του Boy George. Το ότι διαψήφισε κάθε κανόνα. Με το χαρακτηριστικό μακιγιάζ, τα κεντρικά ρούχα.

νέο studio album των Boards of Canada. Υπάρχει και μια σχετική είδηση, την οποία τώρα θυμήθηκα. Είναι μια ακόμα εμφάνιση, αν θέλετε, του Τωμάν Μπαγκαλτέρ, το ένα δεύτερο γνωστό των Daft Punk, ο οποίος έχει αποφασίσει γενικά να κάνει ένα comeback στην μουσική βιομηχανία. Κυκλοφόρησε και πριν από λίγο καιρό ένα νέο studio album. Έκανε την εμφάνιση με τον Freddie Again στο Alexandra Palace. Πολύ συζητημένη εμφάνιση που μπορείτε να βρείτε στο YouTube. Στο YouTube μπορείτε να βρείτε επίσης ένα DJ set που έκανε πριν από λίγες μέρες φιλοξενούμενο στο Lot Radio. Το Lot Radio, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα από τα πιο γνωστά web radios στον κόσμο, με έδρα την Νέα Υόρκη. Έκανε λοιπόν ένα 75 λεπτό set, αρκετά ζώρικο, να το πω έτσι, ηχητικά, αρκετά εσωστρεφές. Πρέπει να το βάλετε, αν θέλετε δηλαδή να μπείτε στη διαδικασία να το ακούσετε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρέπει σίγουρα να το βάλετε σε μια στιγμή που θα έχετε και τη διάθεση να κάνετε ένα focus στην μουσική. Και έπαιξε μεταξύ άλλων και είναι Boards of Canada, Aphex Twin, Burial, Tangerine Dream, Sonic Youth. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Πολύ συλλεκτικό μουσικά. Some velvet morning when I'm straight.

τους Bonnie Nettles και το Bound in Heaven. Φτάσαμε στο φινάλι της σημερινής συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Τα λέμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, 12 με 2 το μεσημέρι. Σάββατο και Κυριακή. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου. Από τις 2 μέχρι τις 4 ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικροφόνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας χαιρετώ. Γεια χαρά.

0: το είμαι, έρχομαι σε λίγο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο Τσίπολη Group, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μεσημέρι, Σαββάτο και Κυριακή, εδώ στο κόσμο, με τον Γιώργο Τσίπολη Πολυχρονίου.
1: Μεγάλη μας καθήλα!
0: Σκάσε, μη φωνάζεις μεσημεριάτικα. Μουσική θέλει ο κόσμος, όχι τις αγριοφωνάρες σου. Θεέ μου, ευτυχώς είναι και ο Νίκος ο Ψωμιάτης μαζί μου και μου βάζει λίγο φρένο. Ναι. Αρχίζει το Τσίπολη Group, πάντα κεφάτο, χαμογελαστό και αισιόδοξο, καλοκαιρινό. Δεν έχει σημασία αν είναι Δεκέμβρης ή Ιούνιος. Το πρόγραμμα είναι ευχάριστο για μεσημέρι. Και αν δεν σας πιάνουμε σε καλή διάθεση, ελπίζω να φροντίσουμε να την διαμορφώσουμε, να την ανατρέψουμε. Ξεκινήσαμε με Police και Henry Mancini remix, εννοώ, από την τηλεοπτική σειρά, την φοβερή σειρά, πώς λεγόταν, The Sopranos. Ναι, είναι television series, δηλαδή HBO, αυτά που μέσω συνδρομής, δηλαδή πληρώνεις για να δεις, όπως ήταν Game of Thrones, ας πούμε, που πεζόταν μόνο σε συνδρομητικά κανάλια και πλατφόρμες. Λέγεται HBO, δηλαδή Home Box Office. Έγινε σάλος με την σειρά αυτή, Σοπράνος, μουσικό θέμα της ταινίας του Henry Mancini, Peter Gunn, και τον Πολίς με το Every Take, Every Breath You Take. Το παίζουμε λοιπόν τραγούδια του Henry Mancini, γιατί σαν σήμερα ο μεγαλύτερος μαέστρος, συνθέτης και πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες έγραψε μουσική για 100 ταινίες, καταλαβαίνετε. Μία από αυτές ήταν και το Peter Gunn. Φόβερη. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε, με την ευκαιρία της επαιτίου από το θάνατό του, σαν σήμερα το 94 πέθανε, 94, σε ηλικία 70 ετών. Τραγούδια και μουσική που έχει γράψει για τον κινηματογράφο και όχι μόνο, και έχουν διασκευάσει άλλοι. Πάρτε μια γεύση από τον Pink Panther. Πάνθυρα, θέτε μου Pink Panther. Original Henry Mancini, από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστή τον Peter Sellers.

Pink Panther που έγραψε μουσική ο Henry Mancini για την ομώνυμη ταινία με τον Peter Sellers που λέγαμε προηγουμένως. Παίζουμε τα μουσική από τον Henry Mancini γιατί σαν σήμερα πέθανε το 1994. Το επόμενο τραγούδι είναι πάλι από ένα soundtrack που περιλαμβάνει τραγούδια και μουσική από την ταινία Breakfast at Tiffany's, πρωταγωνίστρια και τραγουδίστρια στο Moon River από την ίδια ταινία, από το ίδιο soundtrack, η περίφημη Audrey Hepburn.

Τι αθάνατες μελωδίες, αθάνατες μελωδίες, all time classics. Όπως το περίφημο Mistake, που δεν είναι δικό του αυτή τη φορά, το διασκέβασε και το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και με στίχους του Errol Garner, ο περίφημος Johnny Mathis, το Mistake από την ορχήστρα του Henry Mancini σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο Henry Mancini παίζει με την ορχήστρα το soundtrack της ταινίας Mr. Lucky, το οποίο το διασκέβαζε σε Latin εκτέλεση την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1962. Ο τίτλος του άλμπουμ και του κομματιού λέγεται Henry Mancini Goes Latin. Mr. Lucky.

αυτό το μίστη που ακούσαμε προηγουμένως και το Mr. Lucky από την ομώνυμη ταινία του 61 με την ορχήστρα του Henry Mancini, αλλά το 62 έκανε τη Latin εκτέλεση και νέος δίσκος με όλα τα τραγούδια του σε Latin, έτσι μοτίβο μουσικό. Τα λάτρευα μικρός, τα λάτρευα όπως λατρεύω την Ήρα, την Εύη, το Γιάννη και φυσικά τον Δόκτορα, τον τακτικό μας ακροατή, κύριο Άρχοντο Βασίλη. Ladies and gentlemen, Roy Buchanan plays Henry Mancini's Peter Gam.

Έπρεπε να σας ξυπνήσω, δεν γινόταν. Έπαιζε μελωδίες, τόσες μελωδίες, η μία δίπλα στην άλλη, από τα κλασικά κομμάτια, όχι μόνο του Χένρι Μαντσίνι, αλλά που διασκεύασε, γιατί διασκευάστηκε πάρα πολύ, αλλά και διασκεύασε μερικές μελωδίες, όπως το Love Theme από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα, το Love Story, το είχαν επιτυχία πολύ μεγάλη με τη δική του ορχήστρα. Αυτά λοιπόν με τον αθάνατο Χένρι Μαντσίνι, 1924-1994, 70 ετών. Δεν ξέρω τι θα κάνω για τα επόμενα 10-15 χρόνια, θα κάνω ραδιόφωνο, θα ανοίξω ραδιογραφία τελετών από τους πολλούς θανάτους που έχουμε στην εκπομπή σύμφωνα με το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, και θα γίνω ή θα γίνω στην επόμενη ζωή ένας πετυχημένος νεκροθαυτής.

Sounds of Your Mind. Ευκαιρία να ακούσουμε λοιπόν και μερικά έτσι πολύ σημαντικά μουσικά θέματα από ταινίες κλασικές της δεκαετίας του 60, όπως η ταινία Thomas Crown Affair με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο Steve McQueen. Θα λέω να κλείσουμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Εγώ νόμιζα ότι με 8 τραγούδια soundtracks του Harry Mancini το αφιέρωμα λόγω της επετείου, αλλά και 2-3 τραγούδια που ακούγαμε την εποχή εκείνη στο κρατικό ραδιόφωνο ή στον αμερικάνικο στα μεσαία κύματα στη δεκαετία του 60 μιλάω και 70, θα κλείσουμε το πρώτο μας σημείο. Δεν πειράζει, μου φέρει και αναπληρωματικά βέβαια. Βέβαια, εδώ φέρει και ο Ηλίας από το σπίτι του. Και ήταν ο Noel Harrison που τραγούδησε το original με With Mills of Your Mind. Έψαχνα να το βρω με τον Sting, το έχουμε με τον Sting, αλλά δεν ξέρω σε ποιο δίσκο. Και σήμερα δεν είχα χρόνο, γιατί έχω τώρα τελευταία πολλές κοινωνικοκοσμικές υποχρεώσεις. Ladies and gentlemen, the Count Basie Orchestra play.

by the Count Basie Orchestra. Oh, πολύ ωραίο άλμπουμ. Basie's in the Bag λέγεται. 1967. Το 91, για τα 20 χρόνια της Disney World που είχα πάει μαζί με τη γυναίκα μου και την συνεργάτη δάμου, συμπαρουσιάστρια μάλλον, την περιβόητη Κρίστα, αν θυμάστε, στον τροχό της τύχης του 1990 από την τηλεόραση του Αντένα. Είδαμε λοιπόν μέσα στις μουσικές εκδηλώσεις εκτός από Spinners, Manhattan Transfer, Patti LaBelle, είχε τρομερά πράγματα. Είχε και Count Basie Orchestra. Ήταν ο μόνος χώρος που ήταν κλειστός. Ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος του 91, την εποχή που πέθανε, την ημερομηνία που καθόμουν εκεί ένα 7 ημέρο με τη σύζυγο, μέσα στην Disney World. Μας είχε καλέσει η εταιρεία παραγωγής του τροχού της τύχης, η CBS Fox δηλαδή, και άλλα 18 ζευγάρια του τροχού της τύχης all over the world. Συνέπεσε και ο θάνατος του Miles Davis, που πληροφορηθήκα από την εφημερίδα που ερχόταν κάθε πρωί μαζί με το πρόγευμα. Ας αλλάξουμε ατμόσφαιρα και να ακούσουμε Boy George. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961 ο αρχηγός των Culture Club, if you remember, από τα 80's.

0: μελωδία ήταν, σε μια ρέκια εκτέλεση από τον Boy George όταν διέλυσαν οι Culture Club και αναγκάστηκαν να κάνει μια ούτως ή άλλως επιτυχημένη solo καριέρα. Everything I Own. Μερικά διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με Mick Jagger, γιατί σαν σήμερα το 2002 έγινε Sir Mick Jagger παρά το τις αντιρρήσεις της βασίλισσας Elizabeth για κάποια αιτία που θα σας πω αμέσως μετά.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6.

Κύριε Σαγίδη, σας θυμίζω ότι ακούτε Γιώργο G-Poly Πολυγωνίου και G-Poly Crew όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το Cosmos Radio 93,6 ή 107. Θα καλησπέρισω και στο μουσική μας σελίδα στο Facebook G-Poly Show τον Θάνατον Πέπα, τον φίλο μου το Superfly που λέει ότι είναι στο άλμπουμ και η Μεντρινού μου το παιδί, αλλά και ο George ότι είναι στο άλμπουμ Brand New Day. Το έχω το άλμπουμ αυτό, ένα πράσινο θυμάμαι, έτσι χρώμα περίεργο, Brand New Day. Η Μαρία Μετρινού όπως πάντα από το από τη Βοστόνη. Η Αλεξάνδρα Φερλέ, η φίλη μου, σήμερα είναι παρούσα, λέει, την χθεσινή εκπομπή θα την ακούσει τη Δευτέρα στο On Demand στην πλατφόρμα της ErtEco. Το Τζορτζ Πυριώγο, το Φώτιο Ρεγό, το Βασίλη που το είπαμε και την παρέα εκεί του χειρουργείου που είναι με τα μουσικής το χειρουργείο, αλλά 99,9% θα είναι επιτυχημένο. Ο Σπύρος ο Μπάλας, ο Γιάννης Αλαμάνος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πήγα να πω, Ζουμπούλης νομίζω λέγεται, Ζουμπ μου βγαίνει εδώ, δεν έχει σημασία, ο Χάρης, ο κι άλλος Τζορτζ Πολυγωνίου, ποιος ξέρει ποιος είναι, έχω και φαντάζομαι το. Ο Τίμος, ο Νίκος και λοιπά, μην διαβάζω από πού θα κουράστηκα. Το 2002 λοιπόν έγινε ο Mick Jagger, Sir Mick Jagger, αλλά χωρίς την παρούσα, ήταν η παρούσα η Βασίλισσα, επέτρεψε να γίνει τελετή γιατί είχε δηλώσει, λέει, νωρίτερα, δηλαδή με καμιά δεκαπενταριά χρόνια νωρίτερα είχε κάνει μια δήλωση ο Mick Jagger σε Ευμέιδες ότι δεν γουστάρω, λέει, που έχουμε μοναρχία στη Μεγάλη Βρετανία και προφανώς τον δημόρισε εντός εισαγωγικών η Βασίλισσα Ελισάβετ. Γι' αυτό δεν του έκανε η ίδια έτσι την τιμή να τον ονομάσει Sir. Έβαλε έναν πρίγκιπα στο Buckingham Palace να ολοκληρώσει τη τελετή. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Πρέπει να προσέχουμε.

όσο καλός κόσμος ακούει 24 hours a day Cosmos Radio με τις μουσικές όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Και super hits και classics και καινούργια και ελληνικές δισκογραφικές επιτυχίες. Εννοώ προσπάθειες δισκογραφικές σε μια περίοδο που δεν ευνοεί τον Έλληνα καλλιτέχνη η ελληνική μουσική βιομηχανία. Όχι επειδή δεν θέλει, δεν έχει τις προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει χρήμα, εννοώ, για να διαθέσουμε και για CD. Πάντα ήταν πέμπτη επιλογή των νεαρών, τέταρτη. Τώρα μετά φύγει το διαδίκτυο, πρώτο το διαδίκτυο, δεύτερο το κινητό τηλέφωνο, τρίτη υποχρέωση, έχουμε τα σινεμά, τα οργανωμένα σινεμά πριν τον COVID, όλοι είχαν χόμπι το σινεμά. Μετά να πάμε και στα μπουζούκια, να πάμε και στην καφετέρια, θέλουμε και λεφτά για την αυτοκίνηση, για την αυτοκίνηση λέω, για το γυμναστήριο, τι μας μένει, έβδομη επιλογή είναι ο δίσκος για τον φυσιολογικό έτσι Έλληνα πολίτη. Οι τρελοί σαν και εμένα ξεκινούν από το δίσκο.

ήχος του Jazzy B, if you remember. Δηλαδή δεκαετίας 80 και 90. Ο ήχος των Soul to Soul. Πολύ ωραίο άλμπουμ, λέγεται Soul to Soul Volume 3 Just Right. Και ακούσαμε το κλασικό Move Me No Mountain. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. David Grant.

David Brandt. Έχουμε παίξει βεβαίως David Brandt μαζί με την πρόεδρο Jackie Graham σε ένα ντουέτο που κάνανε στα μέσα δεκαετίας του 80 μαζί στη βρετανική μαύρη δισκογραφία των 80's. Could it be I'm falling in love, το γνωστό των Spinners. Ωραία εκτέλεση, αυτό έχουμε παίξει. Σήμερα παίξαμε και το live, έτσι ατμοσφαιρικό, καλοκαιρινό drive song από τον David Grant, τον τραγουδιστή και καθηγητή φωνητικής, όπως είναι η Τζούλη Μασίνο, παραδείγματος χάρη, Τερέζα Παναγιωτοπούλου και αρκετοί άλλοι. Και στην Ελλάδα μας, ladies and gentlemen, Mr. Junior Walker. Walking the night. Ο Junior Walker έχει σήμερα την επέτειο γενεθλίων 1930.

Walk in the Night, classic, από το album Moody Junior. Πολύ ωραίο album, Motown Records. Άλλωστε ο Junior Walker που γεννήθηκε σαν σήμερα, όπως προείπα, το 1939, της ήπια εδώ και αρκετά χρόνια, σαξοφωνίστας ήταν της Motown Records και τραγουδιστής και παραγωγός. Έκανε καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά, στη Motown Records στη δεκαετία του 60 και 70. Walk in the Night, που συμπτωματικά υπάρχει και στο επόμενο CD album που παίζουμε σήμερα με τον κιθαρίστα Grant Green, σε ένα καταπληκτικό, έτσι, καταπληκτικό ξενοδοχείο και κλαμπ, έτσι, restaurant club τεράστιο, Hermosa Beach, California, 1972. Μπέτσο Μπαϊκό, λέγε ο Άλλης, με τον υπέροχο Grant Green. Grant Green, his guitar and the orchestra and chorus. Oh, Θεέ μου, τι ωραία. Τζον Μπέλ, δεν σας χειροκροτήστηκε εσείς, όπως οι παρευρισκόμενοι εκεί στο κλαμπ. Η κιθάρα είναι αυτή.

Manager by Golly Wow του Tom Bell, original by Stylistics, ladies and gentlemen, Grand Green at the Lighthouse Club, California, 1972. Αριστούργημα, live album. Thank you. Αυτό ήταν για τον Mike Venio, τον φίλο μου. Συγκινείται με έτσι Tom Bell's music.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thank you. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στη σωστή μουσική συχνότητα 93,6 ή 107, ό,τι ακούτε καλύτερα στην περιοχή που είστε, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με She's Not There, The Zombies, για τα γενέθλια του Rod Argent. Και αυτό είναι το δεύτερο συγκρότημά του που το ονόμασε όπως και το επίθετό του, The Argent. Hold your head up.

πλήθρο, μεγάλος Ροντ Άρτζεν, ladies and gentlemen. Αυτός δημιούργησε τους Zombies, έκανε φυσικά για τους Άρτζεν και από τους οποίους ακούσαμε το Hold Your Head Up, originally στο album All Together Now. Τα έχουμε όλα αυτά γιατί με αυτά ζούμε και γι' αυτό και χειροκροτώ τον εαυτό μου, μόνο γι' αυτό. Αντίθετα η κυρία Σκούφου είναι εδώ, είναι εκεί, είναι παντού. Τι να σας πω, she's not there λέει το τραγούδι, το προηγούμενο. Αυτή είναι she's here, she's not there, she's everywhere. Έλενα Σκού. Έρχεται Billy Joel.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1980, σαν σήμερα εννοώ 14 Ιουνίου. Η ώρα είναι 15 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε G-Poly Groove, by the way. Το 1980 λοιπόν σαν σήμερα νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική ήταν το Glass Houses με τον Billy Joel, τον διάσημο Αμερικανό συνθέτη και τραγουδιστή, από το οποίο άλμπουμ ακούσαμε το It's Still Rock and Roll to Me. Funny, but it's still rock and roll to me. Thank you very much, thank you. Σαν σήμερα όμως έφυγε ο κιθαρίστας, ο Άγγλος κιθαρίστας Henry McCulloch, ο οποίος είναι ένα καταπληκτικός κιθαρίστας, περιζήτητος στην Αγγλία και έκανε και αίσθηση ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μέλος των Spooky Tooth, πρωταγωνιστικό μέλος, γιατί έκανε και vocals, αλλά κυρίως ήταν ο lead guitarist των Spooky Tooth και των Grease Band. Ήμουν εκεί, άκουσα, έχασα σήμερα μια μισή ώρα να δω τι να παίξω από αυτόν τον άνθρωπο, από τα εκατομμύρια ενδιαφέροντα τσιακούσματα που έχει γράψει κιόλας, γιατί είναι και συνθέτης. Δηλαδή στο άλμπουμ The Grease Band έχει γράψει όλα τα κομμάτια. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε σήμερα το κομμάτι του που τραγούδησε και ο Elvis Presley, My Baby Left Me.

Henry McAuliffe. Henry McAuliffe, τεράστιος κιθαρίστας στην Αγγλία. Spooky Tooth and Grease Band. And My Baby Left Me, το μοναδικό κομμάτι που δεν είναι δικό του. Τα υπόλοιπα τραγούδια από το άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ των Grease Band, με τίτλο το όνομά τους, είναι γραμμένα από αυτόν. Έπαιξε κιθάρα με τον, σε μερικά James Bond θέματα, όπως είναι το Live and Let Die, που το έχουμε παίξει πρόσφατα όμως για άλλη ημερολογιακή ανάγκη, ενώ μουσικού ημερολογίου ανάγκη, το Live and Let Die με τον Paul McCartney και τους Wings. Έπαιξε όμως και σε άλλους δίσκους του Paul McCartney κιθάρα, ενώ όπως το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα και που λέγεται My Love.

Ειρήνη Μάλιου. Especially for her. Ερωτιάρα είναι.

στα ζώα, μόνο στα χιάνε, μα καλό κοίτα. Μέσα ζώα, μόνο στα χιάνε,

χαλάει ο κόσμος, χαλάει ο κόσμος. Τι μεγάλος παίκτης ήταν αυτός. Οχ, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 95 ο μεγάλος Rory Gallagher. Ο Gallagher πούλησε 30 εκατομμύρια δίσκους συνολικά σε μια καριέρα γεμάτη από ρυθμό, από πάθος, από συνέστημα και από μεγάλα τραγούδια και μεγάλες, αν θέλετε, καλλιτεχνικές στιγμές, μουσικο-καλλιτεχνικές εννοώ. Από το Calling Card διάλεξα έτσι και την επέτειο θανάτου του σαν σήμερα το 95 το κλασικό Do You Read Me Baby. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε ατμόσφαιρα και ακούμε The Four Tops and No Mountain.

όνομα τραγούδι από το Κύπρο The Castle, το Ladies and Gentlemen, από το οποίο παίξαμε το όνομα τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα στο Chipotle Groove για κάποια άλλη αιτία έτσι ημερολογιακού μουσικού χαρακτήρα. Νομίζω ήταν τα γενέθλια ή επέτειος θανάτου του Levi Stubbs, του lead singer του μεγάλου αμερικάνικου soul group της Motown Records. Αλλά σήμερα πρόκειται για τα γενέθλια επέτειος γενεθλίων του Ρονάλντο Μπένσον. Κλασική φιγούρα, όχι σαν τον Levi Stubbs βέβαια, φωνητικά κάνει στους Four Tops. No woman like the one I've got, baby. No woman like the one I've got. The Four Tops. No woman like the one I've got. Τι ωραία τραγουδί. All the men that I need. Θυμάστε τη μεγάλη νούμερο 1 επιτυχία της Whitney Houston στη δεκαετία του 80, τέλειο 80. Θα την ακούσουμε σήμερα στην πρώτη εκτέλεση από την Linda Clifford και το άλμπουμ της, καταπληκτικό άλμπουμ, I'll Keep On Loving You του 1981. Linda Clifford γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Έχουμε παίξει πάρα πολλά τραγούδια της, ανάμεσά της και ένα τουέτο τραγούδι με τον Curtis Mayfield. All the men that I need, the original version.

Clifford, πολύ σπουδαία φωνή. Ένα άλλο τραγούδι τώρα, μιας και τη θυμήθηκα. Εδώ θυμήθηκα παίζοντας τον Henry McCulloch, τον κιθαρίστα τον Βρετανό που πέθανε σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια. Θυμήθηκα για τον Ian McCulloch, γράφεται κάπως διαφορετικά. Αλλά είναι ο τραγουδιστής και ο συνθέτης, ο επικεφαλής δηλαδή, των Echo and the Bunnymen. Έχω φέρει το solo του άλμπουμ. Το θυμήθηκα επειδή είπα Henry McCulloch, αλλά έχω και, έχω και άλλο ένα McCulloch. Σκεφτόμουν ο Ian θα είναι. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη τραγούδι που διασκέφασε στη δεκαετία του 80 στα πρώτα δισκογραφικά της βήματα η περίφημη Whitney Houston. Saving all my love for you, στην πρώτη εκτέλεση. A few

συζύγου τότε, Τέρικ στην αρχή και μετά σύζυγος της Κάρολ Κίνγκ. Αυτός έγραψε το κομμάτι για τους Μέριλιν Μακούεν, Billy Davis Jr. Δύο από τα μέλη του μεγάλου συγκροτήματος. Ένα από τα μεγαλύτερα φωνητικά συγκροτήματα στην Αμερική, ίσως μετά τους Beach Boys. Το νούμερο 2, The Fifth Dimension. Η πέμπτη διάσταση είχαν επιτυχία το Aquarius, let the sunshine in. You don't have to be a star. Up the way. up and away. Oh, beautiful, for beautiful balloon. Αυτή είναι η Fifth Dimension. Ένα μήνυμα του Τζιπόλη για όλα τα παιδιά που μ' ακούνε. Μικρά και μεγάλα. Together, let's find love.

0: Fifth Dimension Live. Together, let's find love. Let's find love. Thank you. Thank you.
1: Thank you. Thank you so much.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με τη Μύρια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

γίνει και χάος εκτέλεση τη δεκαετία του 90 των 70's στην εποχή της δίσκο, όπου το πρώτο solo album, βινήλιο φυσικά, του Teddy Pendergrass, όταν αποσπάστηκε από τους Harold Melvin and the Blue Notes. The more I get, the more I want, the more I get, the more I want. Σε επόμενο καλοκαίρι, πραγματικά, σε όλους και όλες, με αγάπη, βρείτε φλερ, βρείτε έρωτες, ακούστε G-Poly Groove, ακούστε κόσμος.

Κύρια μουσικές μόνο στο G-Poly Groove κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι με τον βραχνιασμένο πλέον G-Poly. Yeah. 166 χρόνια ραδιόφωνο ρε παιδιά. Πάρε μου το 166 by the way. Να μην πάει σπίτι με το ασθενοφόρο και χορεύω εδώ γίνεται χαμός.

Σεπτέμβερ. Εσύ, Ιούνιο έχουμε ακόμα. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.

September, September. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Κλείσα τα σχολεία. Γίνονται ακόμα οι παρελθόντες. Δεν νομίζω εκστάσεις. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. 6 λεπτά πριν τις 4 ακούτε Γιώργο Τζίπολη Πολυχρονίου. Πόσα χρόνια κάνω ρε παιδιά ραδιόφωνο. 62. 62. Λόγω τιμής να με κάψει. Πάντα με κέφι και χαμόγελο και αγάπη για όλο τον κόσμο. Πειράζω, φλερτάρω, παίζω, ερωτεύομαι. Κοντά μου και σήμερα ο Λίας Διαμάντης. Σε λίγο ακολουθεί κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα. Από τον Γιώργο Πολυχρονίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Να είστε καλά.

taxi driver. Call the taxi driver, please. Robert De Niro, you remember? Beautiful movie performance, if you remember. The taxi driver. Γιατί σας αγαπώ τόσο πολύ. Πολύ χρονίου. Καλό βράδυ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτό ήταν το Jubilee Streets, αυτό του Nick Cave, που πιθανότητα θα ακούσουμε και φέτος σε αυτό το live που περιμένουμε οι θαυμαστές του. Nick Cave and the Bad Seeds έρχεται για ακόμα μια φορά στο πλαίσιο του Release Festival. Ο Nick Cave, μία από τις συναυλίες που περιμένουμε στο Release, μαζί με Bobby, μαζί με Moby, μαζί με Pet Shop Boys και βεβαίως Gorillaz. Jubilee Streets, η πρώτη επιλογή σήμερα στις μουσικές ιστορίες, εδώ που ακούτε κάθε φορά, κάθε Σάββατο Κυριακό, μετά από το show του Γιώργου Πολυχρονίου, G-Poly Show. Σήμερα με τραγούδια που αναφέρονται σε διάφορες διευθύνσεις, δρόμους, οδούς, όπως το Jubilee Street που ακούσαμε ή το τραγούδι των YouTube που έρχεται, το Where the Streets Have No Name. Έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία που κρύβεται πίσω από το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο περίφημο Joshua Tree, το άλμπουμ του YouTube το 1987, σε παραγωγή του μοναδικού Brian Eno. Αναφέρεται σε αυτή την περιοχή της Βορείου Ιρλανδίας και στο Belfast, εκεί που πρόσφατα έγιναν πολλές ταραχές μετά από αυτήν την φοβερή σκηνή που είδαμε με έναν Ισλαμιστή να προσπαθεί να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό, ο οποίος μάλιστα τον είχε βοηθήσει για να εγκατασταθεί στο σπίτι, ένας άνθρωπος που είναι κοφάραλος, έχει επιζήσει ευτυχώς, ο οποίος δεν μπορούσε να αμυνθεί με κάποιο τρόπο ούτε να φωνάξει για βοήθεια. Αυτό είναι το ανατραχιαστικό που δεν ακούστηκε πολύ και που ευτυχώς σώθηκε από ένα περαστικό που κατάφερε, έναν ήρωα που κατάφερε να σταματήσει τον επίδοξο μαγελάρι και δολοφόνο. Εκεί λοιπόν, στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Belfast, που υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ διαμαρτυρωμένων και καθολικών και ανάλογα με το δρόμο που κατοικεί κάποιος, ξέρουν οι υπόλοιποι, ο καθένας, σε ποια κατηγορία ανήκει, σε ποια ομάδα ανήκει, θρησκευτική ομάδα και αντιμεχόμενη, αλλά αυτή τη φορά ενώθηκαν όλοι εναντίον αυτής της εισβολής που υφίστανται και στη Βόρεια Ιρλανδία από φανατικούς θρησκευόμενους φανταμελιστές Ισλαμιστές και από αυτό το μετρόπαιο έγκλημα. Εκεί λοιπόν ξεσηκώθηκαν εναντίον αυτής της απειλής που επαναλαμβάνεται κατά καιρούς και όλο και συχνότερα. Where the streets have no name. Where the streets have no name. Εκεί που οι οδοί, οι δρόμοι δεν έχουν όνομα, αλλά αναλόγως που κατοικείς, σε ποιο δρόμο είσαι, ανήκεις και σε μια ομάδα, θρησκευτική ομάδα που φανατίζει τον κόσμο, αυτή η θρησκευτική ένταξη, όλο και περισσότερο. Μια ιστορία που συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Ο θρησκευτικός φανατισμός είναι δυστυχώς διαχρονικός. Και τελευταία ζούμε αυτό το θρησκευτικό φανατισμό όλο και πιο έντονα, ενώ τον είχαμε ξεπεράσει μετά το Μεσαίωνα.

Αυτό είναι το περίφημο Street Fighting Man, The Rolling Stones, από το Beggar's Banquet, αυτό το φορέο άλμπουμ των Stones, σε ένα τραγούδι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία Ragga Rock, δηλαδή με πολλά στοιχεία στην ενορχήστρωση από την ειδική μουσική σκηνή, με ήχους από ταμπουρά, τάμπλα και άλλα όργανα από την Ινδία, όπως το σιτάρ. Το Street Fight Men, που οι στίχοι του εμπνέονται από τις διαμαρτυρίες εκείνης της εποχής, αρχής δεκαετίας 70, τέλος δεκαετίας 60. Τότε ήταν που εμπνεύστηκε, τέλος δεκαετίας 60, ο Mick Jagger για αυτούς τους στίχους, και ειδικά είχε επηρεαστεί και από αυτό το τραγούδι των Beatles, το Revolution. Όλοι στους δρόμους out on the street again, Etta James. Από τα 70's η κυρία των blues. Σε ένα μη τέμπο υπνοτικό blues, rock, rhythm blues τραγούδι.

Out on the Street Again, 1974, εποχή της ψυχεδελικής soul rock, και ένα ακόμα από αυτήν την κατηγορία τραγούδι που προηγήθηκε λίγα χρόνια πριν, το 68, το Love Street, ένα ερωτικό τραγούδι του Jim Morrison. Από το άλμπουμ των Doors, Waiting for the Sun. Ένα από τα τραγούδια που εμπνεύστηκε και αφιέρωσε στον έρωτα του την Pamela Carson, με την οποία ερωτεύτηκε στην αρχή της πορείας, της καλλιτεχνικής του πορείας, και έζησε μαζί της ως το τέλος της ζωής του.

Η Πάμελα Σούζαν Κόρσον, η οποία πέθανε λίγα χρόνια μετά από το θάνατο του Τζιμ Μόρισον στο Παρίσι το 71, το 74. Και αργότερα αναγνωρίστηκε σαν η νόμιμη σύζυγός του.

μοναδικός Jim Morrison σε λίγα χρόνια. Γεννήθηκε το 43, έφυγε το 71. Αυτός ο ποιητής αρχικά και τραγουδιστής και μουσικός που επηρέασε και τη γενιά του και τόσους ακόμα μετά από την εποχή του. Ένας που είχε ακόμα μικρότερη έτσι παρουσία σε αυτόν τον πλανήτη είναι ο Tim Buckley. Γεννήθηκε λίγο μετά τον Jim Morrison το 47, έφυγε λίγο μετά το 75. Ένα από τα ωραιότερα που έχει αφήσει ο Tim Buckley είναι αυτό εδώ, και αυτός ανήκει στην ψυχεδελική μουσική σκηνή της avant-garde και ψυχεδελικής rock, jazz, folk. Pleasant Street. Έως τις και μισή διακόπτουμε για να ακούσουμε υποχρεωτικά κάτι που για κάποιους πρέπει και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ένα από τα αρεότερα τραγούδια των Radiohead και ένα από αυτά που τους έκαναν τότε, μέσα δεκαετίας 90, να ξεχωρίσουν και να αποκτήσουν πολλούς θαυμαστές ανά τον κόσμο. Ένας από αυτούς είναι αυτός που ακούτε εδώ στον κόσμο, ο Ιωσήφ Μπάγκερ. Street Spirit Fade Out από αυτό τον Radiohead δεύτερο άλμπουμ, The Bends, 1995 η παραγωγή του, κυκλοφόρησε στην αρχή του 96 το Street Spirit, ένα τραγούδι που ο Tim York έγραψε εμπνευσμένος από τον ήχο και τα τραγούδια των R.E.M. αλλά και από μια νουβέλα, ένα μυθιστόρημα του Ben Okri, ένας Νιγηριάνος γεννημένος στην Βρετανία, συγγραφέας, νοβελίστας, ο οποίος είχε γράψει μια τριλογία με μεγάλη επιτυχία στα 90s. Ένα από αυτά είναι το The Famous Road, το οποίο ενέπνευσε τον Tim York και το τραγούδι που ακούσαμε, το Streets of Philadelphia, είναι που ακούμε τώρα ήδη από τον Bruce Springsteen. Το τραγούδι που ηχογράφησε για το soundtrack ταινίας με τον ίδιο τίτλο, Philadelphia.

και δικού μας ανθρώπου, Λέοναρντ Κοέν, μαζί του η Σάρων Ρόμπινσον στα φωνητικά, στο Boogie Street, από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2001, 10 New Songs. 10 νέα τραγούδια από αυτά ήταν το Boogie Street. Μια μεταφορά αντιπροσωπεύει αυτή την πραγματικότητα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής, της εργασίας, τους πειρασμούς, τους αγώνες και τις σχέσεις. Ο Κοέν περιγράψε την οδό Boogie Street ως το μέρος που είμαστε προορισμένοι να βρισκόμαστε, ενώ μπορεί περιστασιακά να βιώνουμε κάποιες στιγμές πνευματικής υπέρβασης, ευδαιμονικής αγάπης, οι άλλες έτσι στιγμές που ξεπερνάμε την πέση πραγματικότητα. Στη συνέχεια αναπόφευκτα επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Συμβολίζει αυτές τις καθημερινές πραγματικές προκλήσεις και την επιθυμία της ανθρώπινης υπέρβασης που θέλει κάποιος να έχει. I see faces as they pass beneath the pale. Ένα τραγούδι που ο Κοέν εμπνεύστηκε από μια τοποθεσία που είχε βρεθεί στη Σιγκαπούρη, στην οδό Μπάγκης, ένα πολυσύγναστο μέρος, για παράνομο έρωτα και άλλα στον δρόμο. Εδώ ο Sting περιγράφει τη σκηνή σε αυτή την οδό, Moon over Bourbon Street.

Over Bourbon Street, ένα από τα γνωστά τραγούδια, τα πολλά που έχει συνθέσει ο Sting, από τα πρώτα σαν solo καλλιτέχνης, τότε μέσα δεκαετίας 80, στο άλμπουμ Dream of the Blue Turtles. Ένα τραγούδι που σύνθεσε στη Νέα Ορλεάνη το βρισκόταν και είχε εμπνευστεί από το μυθιστόρημα της Anne Rice, Interview with the Vampire, όπου εκεί η συγγραφέας Anne Rice δημοσίευσε αυτή του μυθιστορήματος το 1976, τον ντεμπούτο της. Το έγραψε λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, το 1968, το μυθιστόρημα αυτό, για ένα vampire, ένα βρικόλακα, Louis de Bois de Lac,

ο οποίος διηγείται την ζωή του, ο βρικόλακας αυτός, σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν ρεπόρτερ. Έγινε μεταφορά στην τηλεόραση και στη μεγάλη οθόνη. Στη Νέα Ορλεάνη παραμένουμε με τον Dr. John, Basin Street Blues.

Dancing Street Blues, αυτό ο 23 Orleans. Ξέρει πολύ καλά βεβαίως ο Dr. John, ένας από αυτούς τους μουσικούς που μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτόν τον ήχο. Ένα τραγούδι που σε λίγο, σε δύο χρόνια, κλείνει 100 χρόνια από τότε που το σύνθεσε ο Spencer Williams, ένας jazz καλλιτέχνης, υπεύθυνος για άλλες επιτυχίες. Το πιο γνωστό του είναι το Basin Street Blues που είχε ηχογραφήσει και ο Louis Armstrong και Glenn Miller, Benny Goodman, The Miles Brothers και τόσοι ακόμα. Shirley Bassey, Louis Prima, Dave Brubeck, Ray Charles, Miles Davis. Πολλές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτή του Dr. John που ακούμε. On down that Mississippi. Εκεί στο Mississippi, στη Νέα Ορλεάνη, στο Νότο. Εκεί είναι αυτή η οδός, Basin Street Blues. Το επόμενο τραγούδι αφορά μια οδό εκεί στην Νέα Υόρκη που οι νεότεροι ξέρουμε από το soundtrack μιας ταινίας του Quentin Tarantino. Ωστόσο, αυτό το τραγούδι του Bobby Gumack ήταν γραμμένο για το soundtrack μιας άλλης ταινίας με τον ίδιο τίτλο, Across 110th Street, όπου πρωταγωνιστούσε ο Άντονι Κουίν και ο Γιάφετ Κότο. Across 110th Street, από ένα σπουδαίο μουσικό που θαυμάζω πάρα πολύ, τον Bobby Gumack. Ήταν τότε στους Βαλεντίνους και πριν έπαιζε κιθάρα για τον Sam Cooke, τον πρωτοπόρο της Soul. Πάνω από 60 χρόνια καριέρας ο Bobby Gumack.

110th Street από τον Bobby Kumak, ένα τραγούδι που γράφτηκε την ταινία με τον ίδιο τίτλο, αλλά ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας του Quentin Tarantino, Jackie Brown, το 92. Ένα φιλμ που βασίστηκε σε ένα μυθιστόρημα ενός ανθρώπου που είχε ειδικευθεί στα μυθιστορήματα εγκλημάτων, εγκληματικής έτσι μυθοπλασίας, που είχε κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα από το φιλμ του Ταραντίνο το 92, από το μυθιστόρημα Ram Pants του Elmore Leonard. Αρχικά είχε αρχίσει να γράφει western πριν κάνει μεγάλες επιτυχίες με μυθιστορήματα αστυνομικά για εγκλημάτων. Προσαρμογή λοιπόν αυτού του μυθιστορήματος είναι το Jackie Brown που έγραψε το σενάριο και έφτιαξε το soundtrack ο Quentin Tarantino. Και κλείνουμε σήμερα την εκπομπή με το Tonight the Streets Are Ours, Richard Harley. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσή Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάτης στην ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Μιλωνάς σε λίγο παρέα σας. Καλή εβδομάδα, μείνετε στο κόσμο, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτό το διαχρονικό κλασικό διαμαντάκι του Herbie Hancock, το Cantaloupe Island. Ένα κομμάτι που πάντα μου θυμίζει καλοκαίρι. Ξεκινάμε την σημερινή κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου, στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μην ξέχεις, θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει μουσικές τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

μία από τις πιο μεγάλες μορφές της αφρικάνικης μουσικής. Σαλίχ Κεϊτά. Η χρυσή φωνή της Αφρικής. Τα κομμάτια του έχουν γνωρίσει αρκετά remix και μάλιστα πολύ επιτυχημένα. Ένα τελευταίο είναι αυτό που ακούμε από δύο DJ παραγωγούς από την Αγγόλα. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, απόγευμα Κυριακής, έχουμε και ένα βιβλίο για σας σήμερα. Ένα μυθιστόρημα, το πρώτο μέρος μιας τριλογίας από ένα Σουηδό συγγραφέα, από τους πιο δημοφιλείς σύγχρονους Σουηδούς συγγραφείς, του Φρέντικ Μπάκμαν. Το βιβλίο του Bienstand, δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Κέδρος. Δύο αντίτυπα τα οποία θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με τη γνωστή διαδικασία στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber. Μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής είναι χρήσιμη και η διευθυντική.

I'm Not In Love, μια παλιά επιτυχία από το 1975-74, αν θυμάμαι καλά, των 10cc. Ένα βρετανικό συγκρότημα, η 10cc, που θα τους ακούσουμε συνέχεια σε μια επίσης μεγάλη τους επιτυχία. Αυτή τη και ένα κομμάτι που και αυτό θυμίζει πολύ καλοκαίρι. Το προηγούμενο λοιπόν ήταν διασκευή ενός νεοαρκέζικου συγκροτήματος, το Fun Loving Criminals, ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε αρχές της δεκαετίας του 90, υπάρχει μέχρι σήμερα. Το 2025 μάλιστα κυκλοφόρησαν και νέο άλμπουμ, και για όσους ενδιαφέροντες, μεθαύριο, 3η 16 Ιουνίου, θα βρεθούν στο Gazarte Roof Stage και την επόμενη 17 στη Θεσσαλονίκη. A brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Κέδρος, το βιβλίο Bierenstadt του Φρέντερικ Μπάκμαν. Μια διεσδυτική ματιά στο πόσο αλληλένδετη είναι η ζωή όλων σε μια κοινότητα και πόσο δυσβάσταχτο είναι να επομιζόμαστε τα όνειρα των άλλων. Συμμετέχετε με μήνυμα στο Viber, Cosmos Radio. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, και την διεύθυνσή σας.

εξαιρετική και κρυστάλλινη φωνή της Έλα Φιτζέραλτ στη διασκευή του Hey Jude. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό της. Άφησε πίσω της όμως πολύ σπουδαίες επιτυχίες. Look at me, I'm as helpless as a kitten. Λίγα λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε την κυριακάτικη διαδρομή μας μουσικές του κόσμου, λίγα λεπτά απομένουν και σε εσά να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου που έχουμε για εσάς σήμερα, τις εκδόσεις Κέδρος, το Bienstadt του Φρέντρικ Μπάκμαν. Το μήνυμά σας στο Viber, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας.

όπως συμβαίνει στις περισσότερες ηχογραφήσεις του Jimmy Smith, αυτό το άψογο παίξιμο στο όργανο και στο Who's Afraid of Virginia Woolf, ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το μακρινό 1964. Έτσι πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα ολοκληρώσουμε λέγοντας τα ονόματα των σημερινών τυχερών του βιβλίου που είχαμε για σας σήμερα. Δύο κρατές λοιπόν θα πάρουν το βιβλίο του Φρέντικ Μπάκμαν Μπέρνσταντ, ένας από τους πιο γνωστούς Σουηδούς συγγραφείς. Μάλιστα ένα από τα τελευταία του βιβλία έχει γυριστεί και σε ταινία. Ένα άλλο υπάρχει σε ομώνυμη τηλεοπτική σειρά στο Netflix. Φίλος κύριος κρατής, κύριος Γιώργος Παπουτσάκης, θα παραλάβει το βιβλίο του από τις εκδόσεις Κέντρος, βρίσκονται στην Αθήνα, Γεωργίου Γεννάδιου 3. Και μια φίλη ακροάτρια, η κυρία Μαριαλένα Νίκα, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στα Ιωάννινα. Τελευταίες νότες από την Olive Jones και το A Woman's Heart. Περισσότερος κόσμος σε λίγο από την εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, ο ήχος οθόνης. Μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και για τη συμμετοχή σας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους. Κώστας Μιλωνάς ήταν μαζί σας για αυτήν την ώρα. Θα είμαστε και πάλι. Θα συναντηθούμε και πάλι στα RGNA, στα FM. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς την ίδια ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε με τραγούδια του Elvis. Όχι όμως από τον Elvis, αλλά από άλλους γνωστούς, μετέπειτα τραγουδιστές ή συγκροτήματα. Την ευκαιρία θα μας την δώσει μια ταινία που λέγεται Honeymoon in Vegas. Ταινία του 1992. Μια ρομαντική κομμωδία με πρωταγωνιστές τον Nicolas Cage και την Sarah Jessica Parker. Η ταινία είχε πάρει θετικές κριτικές και είχε κάνει και αρκετά καλές εισπράξεις. Ξεκινήσαμε με το Hound Dog από τον Jeff Beck, έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

Ήταν το All Shook Up, χρυσός δίσκος του Elvis από το 1957. Ίσως ποτέ δεν θα έχετε ακούσει την εκτέλεση που μόλις έπαιξα από τον Billy Joel. Ο Billy Joel το έλεγε στο φιλμ αυτό που μας ενδιαφέρει, δηλαδή το Honeymoon in Vegas. Τώρα είναι ένας άγνωστος τραγουδιστής στη χώρα μας, αλλά από τους δημοφιλέστερους στον χώρο της country, ιδιαίτερα στα χρόνια της δεκαετίας του 80, του 90 και του 2000. Ο Ricky Van Shelton τραγουδά άλλη μία μεγάλη επιτυχία του Elvis από το 1958, από την ίδια ταινία. Wear my ring around your neck.

Και τώρα ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που είπε ο Έλβις στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Και ήταν και από μια ταινία που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Θα το ακούσουμε από την Amy Grant. Και αυτή είναι Αμερικανίδα τραγουδοποιός με ιδιαίτερη έμφαση σε τραγούδια που έχουν την καταγωγή τους από τον χώρο της country. Η Amy Grant και το Love Me Tender.

τραγούδια του Elvis από την ταινία του 1992 Honeymoon in Vegas με άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι Burning Love ήταν η μεγάλη επιτυχία του Elvis το 1972. Ο Travis Tritt επίσης είναι από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της country στα χρόνια του 80, 90 και λίγο αργότερα. Travis Tritt και Burning Love.

Θα συνεχίσω με τον Brian Ferry. Ο παδός του Elvis ήταν επόμενος σε ένα τέτοιο project να τραγουδήσει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, που αρχικά βέβαια είναι τραγούδι 100 ετών. Brian Ferry, Are You Lonesome Tonight?

από τον αγαπημένο Brian Ferry σε ένα τραγουδιστή της country, αυτής που είπαμε εναλλακτικής country, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 80 και μετά, από εκείνους που ανανέωσαν το είδος, Dwight Yoakam. Είναι και ηθοποιός. Έχει παίξει αρκετές ταινίες και έχει κάνει δίσκους που έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Ο Dwight Yoakam στο τελευταίο νούμερο 1 του Elvis, Suspicious Minds.

κυρίως καλλιτέχνες της country, σε αυτό το soundtrack, σε τραγούδια του Elvis, στο Honeymoon in Vegas. Θα είναι η Trisha Yearwood, μία από τις δημοφιλέστερες επίσης τραγουδίστριες στα χρόνια κυρίως δεκαετίας του 90. Θα τραγουδήσει το Devil in Disguise.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue. Αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
3: Συνεχίζουμε στο Κόσμος με τραγούδια από την ταινία Honeymoon in Vegas με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage, που και αυτός είναι από τους πιο φανατικούς οπαδούς της μουσικής του Elvis και το έχει δείξει μάλιστα και σε μερικές ταινίες αυτό. Vince Gill για τη συνέχεια. Στη δεκαετία του 90 ο Garth Brooks ήταν ένας superstar στο χώρο της country. Επίσης superstar ήταν ο Vince Gill. Συνεχόμενα τα πλατινένια άλμπουμ του και οι μεγάλες επιτυχίες του. Στην ταινία λέει το That's All Right.

Η σειρά τώρα ενός σούπερστάρ των Ηνωμένων Πολιτειών στον χώρο του πενταγράμμου σε τραγούδι του Elvis. John Mellencamp. Οι πωλήσεις των άλμπουμ και των δίσκων του έχουν περάσει τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική. Η μουσική του κινείται από τον χώρο του rock μέχρι την folk αλλά και την country. Jailhouse Rock από τον John Mellencamp.

Στη συνέχεια, ο κορυφαίος τραγουδοποιός, ηθοποιός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και όχι μόνο της country, ο Willie Nelson, αυτός που τον ονόμασαν αρχηγό της παράνομης country μουσικής, με παραγωγό τον Don Was στο Blue Hawaii.

0: Θα ολοκληρώσουμε με τραγούδια από το φιλμ Honeymoon in Vegas με τον τραγουδιστή ενός από τα δημοφιλέστερα ροκ συγκροτήματα, τον Bono, τον U2. Συμμετέχει με τη διασκευή που έκανε για το τραγούδι από την ταινία Blue Hawaii, του Elvis βέβαια, Can't Help Falling in Love.
1: I had just gotten the book, sir. I don't know.
2: Somebody gave it to you as a gift.
1: One of the boys gave it to me on the train. The title of the book was Poems That Touch the Heart.
3: Wise men say only fools will say

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, μουσική από έναν εξαιρετικό συνθέτη, που συνήθως ακούγαμε μουσική του σε ταινίες παλαιότερες, δηλαδή του 80, του 90 αυτής της εποχής, τον Thomas Newman. Ο Thomas Newman έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy, ένα βραβείο Emmy, 2 βραβεία BAFTA και ήταν υποψήφιος 15 φορές για το Oscar. Έχει γράψει μουσική για πάρα πολλές ταινίες, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 90 και του 2000. Θα αρχίσω με το θέμα από την ταινία «Τελευταία έξοδος Rita Hayworth». Είναι εκείνη η ταινία με τον Tim Robbins και τον Morgan Freeman από το 1994.

Μουσική του Τόμας Νιούμαν. Η ταινία ήταν του 2004. Μια μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρι. Μια σειρά από ατυχή γεγονότα, ο τίτλος της. Το σκορ του Τόμας Νιούμαν, υποψήφιο για Όσκαρ.

Μην νομίζετε ότι είναι ένας δίσκος που η Βελόνα πήδηξε διάφορες στροφές. Ακριβώς όπως το ακούσατε, είναι και γραμμένη ηχογράφηση. Όσοι έχουν δει την ταινία με τον Jim Carrey ξέρουν ότι είναι μια ανατρεπτική κωμωδία και γι' αυτό άλλωστε ήταν έτσι και η μουσική. Και το επόμενο μουσικό θέμα που θα ακούσουμε είναι από ταινία που ο Thomas Newman και άλλες βέβαια κατηγορίες στην ταινία αυτή ήταν υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης. Η ταινία του 2002 του Sam Mendes με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks. Ο δρόμος προς την απώλεια.

Στην δεκαετία του 90 είχε γίνει πάταγος στην Αμερική με το θεατρικό έργο του Τόνι Κούσνερ «Άγγελοι στην Αμερική». Είναι ένα έργο που παίχτηκε για μήνες στο Broadway και έγινε μίνι σειρά όπου εξερευνά μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως η πολιτική της εποχής Ρίγαν, η εξάπλωση της επιδημίας του AIDS σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα. Αλ Πατσίνο, Μέρι Στριπ, μεταξύ των σπουδαίων ηθοποιών στην μίνι αυτή σειρά. Ο Τόμας Νιούμαν είχε γράψει τη μουσική.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος και η δεκαετία του 90.

Το τραγούδι που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος σήμερα έχει πάρει επένους από τους μουσικούς κριτικούς και έχει χαρακτηριστεί σαν ένα από τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ποιος θα φανταζόταν ότι όταν ακούγαμε αυτούς τους δύο τύπους από την Γαλλία, τους Daft Punk, με το κομμάτι Daft Punk που μόλις ακούσατε, θα είχαμε μια συνέχεια από εξαιρετικούς δίσκους τόσο στα maxi single όσο και στα album.

Το 1995 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ, η Jewel, μια καλή Αμερικανίδα τραγουδοποιός. Το άλμπουμ μου είχε τίτλο Pieces of You. Είχε έρθει μάλιστα και στη χώρα μας και το παρουσίασε. Από το άλμπουμ έγινε επιτυχία αρχικά το You Were Meant For Me.

Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έχει τραγουδήσει στην καριέρα του ο George Michael ήταν το Older, το τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ, το ομώνυμο, του 1996. Είχε κυκλοφορήσει και σε μικρό δίσκο. Από την άλλη πλευρά του μικρού δίσκου, I Can't Make You Love Me.

George Michael ξεκίνησε από τους Wham. Ο Mark Owen από τους Take That. Δεν έχει σχέση βέβαια η solo καριέρα του Mark Owen με αυτή του George Michael. Από το πρώτο άλμπουμ του Mark Owen ακούμε την επιτυχία Clementine.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Gabrielle το 1997 κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή σε ένα τραγούδι που είχε πάρα πολλές διασκευές από την πρώτη της δεκαετίας του 60. Walk on by.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.
5: Ήταν η Γκαμπριέλ και θα είναι η Μισελ Γκέιλ. Και αυτή, Βρετανίδα τραγουδοποιός, με επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Do You Know με την Μισελ Γκέιλ.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Μόνικα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με τραγούδια που έχει πει και μόνη της και το ντουέτο που έκανε εκείνο το «The Boy Is Mine» του 1998. Η Diane Warren, που είναι η συνθέτης με τις περισσότερες υποψηφιότητες για το Όσκαρ χωρίς να το έχει πάρει, γράφει το «For You I Will», το τραγουδά η Μόνικα στην ταινία «Space Jam».

Από τη Μόνικα στο R&B συγκρότημα των Drew Hill. Από το ομώνυμο άλμπουμ τους το 1997 με παραγωγό τον Germain Dupri. Ακούμε το In My Bed.

Ένας superstar στη μαύρη μουσική τότε ήταν ο Babyface, τόσο για τις δικές του γραφές αλλά περισσότερο σαν παραγωγός και συνθέτης για άλλους. Babyface, με φωνητικά από τη Mariah Carey. Every time I close my eyes.

Babyface που ακούσαμε έχει κάνει παραγωγή στο επόμενο hit του 96 από το αμερικάνικο R&B συγκρότημα As Yet. Είναι σύνθεση των Peter Cetera και David Foster. Και μαζί με τους As Yet είναι και ο Peter Cetera, παλαιότερη επιτυχία των Chicago.

ένας ράπερ της δεκαετίας των 90 διασκευάζει ένα τραγούδι που ξεκίνησε από τον χώρο της μουσικής ρέγγε, του Bob Marley. I Shot the Sheriff. Είναι ο Warren G. από το 1997.

ο Warren G και το I Shot the Sheriff. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα συγκρότημα από την Αγγλία ηλεκτρονικής μουσικής με επιτυχίες τότε, τους Apollo 440. Ένα συγκρότημα που διασκεύαζε μεταξύ άλλων το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, βασισμένο σε τραγούδι του 1978 των Van Allen. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

τον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Λίγο μετά τις 8 βραδάκι Κυριακής, καλησπέρα από το κόσμο του 93,6. Βρισκόμαστε όπως πάντα ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου μας. Έτσι κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου. Και σήμερα είναι μια Κυριακή που μπορεί να κυριαρχούν έτσι μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, μεγάλης παγκόσμιας εμβέλειας, και να είμαστε και εν αναμονή και του μεγαλύτερου. Βέβαια από όλα που έχει να κάνει με έναν από τους πολέμους. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά το βλέμμα είναι στραμμένο και στο Μουντιάλ. Όμως ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1987, όταν η Ελλάδα ζούσε πρωτόγνωρες στιγμές με την κατάκτηση του χρυσού από την Εθνική Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ. Αλλά είναι και μια μέρα που έχουμε να πούμε και για άλλες επαιτίους και βέβαια για όλα αυτά που αγαπάμε και μοιραζόμαστε κάθε Κυριακή με τα βιβλία μας και τα νέα από το χώρο του βιβλίου, που είναι πολλά αυτή την περίοδο, και όπως πάντα με τον διαγωνισμό μας και με το ανάλογο soundtrack. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

απ' όλα όμως να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι μέσα από το Viber. Πώς μας βρίσκεται, Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Εκεί τρέχουν και οι διαγωνισμοί μας και εκεί θα γίνει και ο δικός μας σε λίγο για το βιβλίο που μοιραζόμαστε συνήθως, κάθε Κυριακή δηλαδή συνήθως. Και υπάρχει βέβαια και επικοινωνία μέσα από το Messenger, τόσο τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, που μπορείτε να κάνετε like και να ακολουθήσετε επίσης, και μέσα από τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Να πω επίσης ότι είστε παρέα μας βέβαια μέσα από το ραδιοφωνό σας στους 93,6, αλλά και μέσα από τη Smart TV σας και φυσικά μέσα από το Ερτέκο. Κατεβάστε την εφαρμογή και μας έχετε παντού παρέα σας, όλες τις εκπομπές live και on demand, και βέβαια και το Κόσμο Jazz και τα podcast και τα αφιερώματά μας και τα πάντα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, με μικρά αφιερώματα, με ένα ταξίδι στα Χανιά, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει το καθιερωμένο πια φεστιβάλ βιβλίου. Και ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει απόψε τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας βιβλίο, το οποίο δεν ανήκει στο χώρο της λογοτεχνίας, είναι όμως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ανάγνωσμα για το πώς τα μαθηματικά μας προσφέρουν ένα ισχυρό εργαλείο για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς του σύμπαντος, αλλά με έναν τρόπο που μας βοηθά να εμβαθύνουμε στην κατανόηση και την αντίληψή μας. Η αντίληψή μας για τον κόσμο είναι μερικές φορές παραπλανητική. Στην επιστήμη η πραγματικότητα συγκρούεται με τις προκαταλήψεις μας και δεν πάβει να θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμα και τις πιο καλά ριζωμένες πεπιθήσεις μας. Δεν αρκεί πάντα να είναι κανείς ιδιαίτερα ευφυής για να μπορεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα, πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ευρηματικός. Μια απλή αλλαγή της οπτικής γωνίας αρκεί μερικές φορές για να διαφωτίσει τα πιο σύνθετα φαινόμενα. Ειδικότερα τα μαθηματικά μας προσφέρουν ένα ισχυρό εργαλείο για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς του σύμπαντος. Μας μαθαίνουν πώς να σκεφτόμαστε ευρύτερα, ώστε να κατανοούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Και αυτό ακριβώς δείχνει το βιβλίο που ξεκινάμε απόψε το ταξίδι μας μαζί του. Είναι το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, του Μικαέλ Λονέ. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Ανδρέα Μιχαηλίδη, και να σας πω ότι έχουμε για σας δύο αντίτυπα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, όπως είπαμε και πριν, Cosmos Radio 2, λέξτε τα αγγλικά, γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας. Αν μας ακούτε από την Αθήνα δεν χρειάζεται να τα γράφετε όλα, μόνο το όνομα του επώνυμού σας. Και θα κάνουμε την κλήρωση όπως το συνηθίζουμε λίγο πριν τις 9, αλλά θα πούμε και πολύ περισσότερα για το βιβλίο.

Δεν ξέρω πώς είναι η δική σας σχέση με τα μαθηματικά. Δεν ξέρω επίσης αν οι σχολικές σας αναμνήσεις θέλουν να τα κάνουν delete, γιατί κάτι σας δυσκόλευε μαζί τους, ή γιατί πολύ συχνά ακούμε για τη δυσλεξία και μιλάμε για αυτήν, αλλά πολύ σπάνια για την δυσαρυθμισία. Δες όμως εδώ αυτό το βιβλίο, το Θεώρημα της Ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου. Δομεί όλη την ιδέα του γύρω από τη διαπίστωση ότι η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη ψευδαισθήσεις, και ο συγγραφέας του, ο Μικαέλ Λονέ, οργανώνει την ανάπτυξη του θέματός του έτσι ώστε να συνδέσει τα μαθηματικά με τη φυσική και την ιστορία των επιστημών, με παραδείγματα που τα ατλεί από την καθημερινότητά μας για να φτάσει σε πιο σύνθετες έννοιες. Δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε εκλαϊκευμένη επιστήμη, τουλάχιστον δεν είναι με επιφανειακό τρόπο, γιατί ο Λονέ εμβαθύνει πολύ, χωρίς να είναι απαραίτητο το να έχεις μαθηματική κατάρτιση, ας πούμε, για να παρακολουθήσεις αυτά που γράφει, αλλά στηρίζεται πάντα στην επιστημονική ακρίβεια και την τεκμηρίωση. Θυμίζω ότι έχουμε δύο αντίτυπα για σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να δούμε μετά, έτσι, να σταθούμε σε ορισμένα σημεία, γιατί φροντίζει να βάζει έτσι πολύ ανατρεπτικά ερωτήματα, όπως ας πούμε, γιατί το Everest μπορεί να μην είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο, ή ποιος είναι ο πιο διάσημος τύπος της επιστήμης που όλοι τον γνωρίζουν αλλά ελάχιστοι τον κατανοούν, ή πως η θεωρία που όλοι τον γνωρίζουν αλλά ελάχιστοι τον κατανοούν, ή πως η θεωρία της γενικής σχετικότητας σφράγει

Υπάρχουν αρκετές περιστάσεις στη ζωή μας που μας υποδεικνύουν ότι κάτι δεν κάνουμε καλά με τους αριθμούς, ότι κάτι κάπου πάει στραβά. Με την ευκαιρία θα σας αφηγηθώ μια μικρή προσωπική ιστορία. Εδώ και μερικά χρόνια, σε μια φιλική συγκέντρωση, κάποιος είχε την ιδέα να παίξουμε ένα παιχνίδι επιστημονικών γνώσεων. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και έπρεπε να απαντάμε σε μια σειρά ερωτήσεων που κάλυπταν ένα φάσμα από τα μαθηματικά μέχρι τη γεωλογία, περνώντας από τη βιολογία και την πληροφορική. Σε κάθε ερώτηση, κάθε ομάδα όφελε να δώσει μια απάντηση και αυτή που ήταν πλησιέστερα στην ορθή κέρδιζε ένα πόντο. Ο κανόνας έμοιαζε απλός και χωρίς ασάφειες. Κι όμως, ύστερα από μερικούς γύρους, μια ερώτηση από το χώρο της αστρονομίας προκάλεσε μια απροσδόκητη διαφωνία. Το ερώτημα ήταν: ποια είναι η απόσταση από τη Γη στη Σελήνη? Κανένας από την ομάδα μας δεν γνώριζε τη σωστή απάντηση, αλλά αφού το συζητήσαμε, συμφωνήσαμε να απαντήσουμε 800.000 χιλιόμετρα. Στην αντίπαλη ομάδα οι διαπραγματεύσεις ήταν πιο έντονες, όμως ύστερα από λίγο έδωσαν και αυτή την απάντησή τους. Ποια ήταν? 10 χιλιόμετρα. Εμφανώς οι αντίπαλοι γνώριζαν λιγότερα και από εμάς σχετικά με την αστρονομία. Η ψηλότερη κορυφή της Γης, το Έβερεστ, έχει ύψος περίπου 9 χιλιόμετρα. Αν η Σελήνη δεν απήχε παρά 10 χιλιόμετρα από τη Γη, θα αρκούσε να σκαρφαλώσουμε στο Έβερεστ για να μπορέσουμε σχεδόν να αγγίξουμε το δορυφόρο μας. Η απάντηση των αντιπάλων ήταν παράλογη. Έμοιαζε να έχουμε τον πότο στο τσεπάκι μας. Κι όμως η επαλήθευση προκάλεσε, αν μη τι άλλο, προβληματισμό. Η απόσταση της Σελήνης από τη Γη είναι στην πραγματικότητα 384.000 χιλιόμετρα. Μια απλή αφαίρεση αρκούσε για να υποδείξει ότι το σφάλμα μας ήταν 416.000 χιλιόμετρα, ενώ η αντίπαλη ομάδα είχε ένα λάθος 383.990 χιλιόμετρα. Ένα απόσπασμα από το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, του Μικαέλ Λονέ, ο οποίος, να σας πω, ότι είναι Γάλλος, βέβαια, όπως και το όνομά του Μαρτυρά, έχει γεννηθεί το 1984 και το διδακτορικό του, μετά τις βασικές του σπουδές πάνω στα μαθηματικά, είχε θέμα τις πιθανότητες. Τα τελευταία 15 χρόνια συμμετέχει σε πολυάριθμες δράσεις διάδοσης των μαθηματικών στα παιδιά και στο ευρύ κοινό. Και να σας πω και λίγα λόγια για το μεταφραστή του βιβλίου, τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι εκτός από μεταφραστής και αφηγητής.

της και με αυτές τις δύο ιδιότητες έχει υπηρετήσει την εκλαϊκευμένη επιστήμη αλλά και τη λογοτεχνία του φανταστικού, και μεταξύ των βιβλίων που έχει μεταφράσει συγκαταλέγονται τα μαθήματα φυσικής για τα παιδιά των φίλων μου. Έχει δηλαδή μια άμεση σχέση με το βιβλίο το οποίο έχει μεταφράσει. Θέλω να πω ότι έχει έτσι και μια προσωπική επαφή με το θέμα. Και θυμίζω ότι έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς. Ο διαγωνισμός μας θα τρέχει μέχρι λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, δηλαδή γύρω στις 10 παρά 4, με παρά 10 θα κάνουμε την κλήρωση.

0: 93,6. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πω ότι πλέον σας ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο, το οποίο ξεφεύγει από τα συνήθη που έχουμε μαζί μας τις αποσκευές, τις Κυριακές. Δεν είναι λογοτεχνικό, είναι ένα βιβλίο στο οποίο, όπως μου γράφει και ένας φίλος εδώ, η κοινή λογική συγκρούεται με την πραγματικότητα, και όντως αυτό ισχύει. Και όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Μικαήλ Λονέ, καμία κοσμοθεωρία δεν είναι οριστική. Μπορεί τα μαθηματικά να είναι ωραία, δεν πάβουν όμως να βρίσκονται στο έλεος της πραγματικότητας. Τόσο το χειρότερο, τόσο το καλύτερο. Ο Νεύτων το πλήρωσε ήδη. Πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει ο Αϊνστάιν? Ήδη έχουν εντοπιστεί κάποιες ανακρίβειες στις παρατηρήσεις μας του σύμπαντος. Η κίνηση των γαλαξιών που οι αστρονόμοι μετρούν σε μεγάλη κλίμακα δεν συμφωνεί ακριβώς με αυτό που προβλέπει η θεωρία της σχετικότητας. Αρκετές έρευνες έχουν ξεκινήσει για την κατανόηση του προβλήματος, όπου τίθεται το ενδεχόμενο μιας νέας μορφής ύλης, της σκοτεινής ύλης, που δεν έχει ακόμα ανιχνευθεί και για την οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Αυτή η απόκληση είναι ένα είδος Ποσειδώνα ή ένα είδος Ηφαίστου? Θα μας οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις που θα ενισχύσουν τη δόξα της σχετικότητας ή θα σημάνουν το τέλος της? Η έρευνα συνεχίζεται και οι προοπτικές που ανοίγονται από αυτά τα ερωτήματα είναι τεράστιες και συναρπαστικές.

Αυτή η συνάντηση, αυτή η εκπομπή εδώ στον ωκεανό του ήχου που ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 κάθε Κυριακή από το κόσμο στους 93,6 και βέβαια μας ακούτε πάντα μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ επίσης. Μια φίλη μου στέλνει μια άλλη ωραία πρόταση, είναι η αλγοριθμική τέχνη των αποφάσεων, η επιστήμη των υπολογιστών στην καθημερινή ζωή, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ την φίλη, την Αγγελική, που μου έστειλε αυτή την πρόταση. Θυμίζω λοιπόν ότι εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες και πως ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να πάμε προς τα Χανιά μια βόλτα. Θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Κιμούλη, ο οποίος έχει πολλές ιδιότητες, είναι μεταφραστής και συγγραφές, αλλά θα μας μιλήσει απόψε εδώ ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Φεστιβάλ Χανίων, που πλησιάζει όπου να είναι, στις 22 του μήνα έρχεται, θα διαρκέσει μέχρι τις 28. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, είμαστε βέβαια στον αέρα του Κόσμος και μέσω Θεσσαλονίκης από την Αγία Παρασκευή θα πάμε στα Χανιά. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα,
0: Βασίλης Κιμούλης, όπως σας είπα πριν από λίγο, είναι με την ιδιότητά του υπεύθυνου επικοινωνίας του Φεστιβάλ Χανίων. Τον έχουμε απόψε μαζί μας και είναι βέβαια και μέλος της οργανωτικής ομάδας του Φεστιβάλ, που ξεκινάει στις 22 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 στα Χανιά. Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε ξανά για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πια έχει γίνει θεσμός. Είναι το πέμπτο που διοργανώνεται.
1: Είναι το πέμπτο, ναι, ναι. Είναι θεσμός. Και όλο και μεγαλώνει.
0: Και όλο και μεγαλώνει και απλώνεται και όλο και έρχονται και περισσότεροι ξένοι συγγραφείς. Βλέπω φέτος είναι πολύ περισσότεροι. Και ο τίτλος φέτος, που θα θέλαμε έτσι να μας δώσεις το στίγμα πίσω από το τίτλο, είναι «Κόσμοι σε σύγκρουση».
1: Ναι, ναι, «Κόσμοι σε σύγκρουση». Φέτος το φεστιβάλ θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό το πέμπτο φεστιβάλ συνοψίζει λίγο πολύ ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα, αλλά είναι και μια κορύφωση, ας πούμε, από το πρώτο φεστιβάλ που συνομιλούσαμε για τα σύνορα και τα όρια, στον αυτοπροσδιορισμό τον ατομικό και συλλογικό στο δεύτερο φεστιβάλ, στην Ευρώπη του άλλοτε και του σήμερα στο τρίτο, στον πλανήτη ολόκληρο στο τώρα. Τώρα πάμε στους κόσμους σε σύγκρουση, ξεκινώντας από την διαπίστωση που ζούμε όλοι ότι είναι μια εποχή έντονων συγκρούσεων. Συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα. Και πολιτικά και γεωπολιτικά και ψυχολογικά και ανθρώπινα και προσωπικά. Και υπάρχει μια σύγκρουση και ξεχωρίσαμε διάφορα δίπολα γύρω από τα οποία οργανώνεται θεματικά το φετινό φεστιβάλ και οι συζητήσεις και τα θεματικά πάνελ. Ας πούμε, από τη μια, με συγχωρείτε, είναι φυσικά το μυαλό μας πάει κατευθείαν στον πόλεμο της Σιράξης,
0: ναι,
1: και την ειρήνη. Από τη μια ανοιχτά σύνορα, από την άλλη τύχη. Από τη μια δημοκρατία, από την άλλη άνοδος της ακροδεξιάς. Από τη μια φεμινισμός, κινήματα, πατριαρχία. Από τη μια οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη κλιματική κρίση. Από τη μια τεχνητή νοημοσύνη, απ' την άλλη η ανθρώπινη δημιουργία.
0: Ναι.
1: Γύρω από αυτά τα δίπολα θα εστιάσουμε και θα συζητήσουμε με την βοήθεια πάνω από 220, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει πλέον, καλεσμένων, συγγραφέων, μεταφραστών, ακαδημαϊκών, κριτικών λογοτεχνίας, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών από 18 χώρες από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια, καταρχάς να πούμε, το τιμόμενο πρόσωπο αυτή τη χρονιά ήταν κάπως αναπάντεχο σε σχέση με το τι θα περίμενε κανείς από, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται και με ένα εξίσου σημαντικό εκδοτικό οίκο.
1: Βέβαια, βέβαια. Τα προηγούμενα χρόνια τιμήσαμε την πεζογραφία, την ποίηση. Mm-hmm. Αυτή τη φορά πάμε στο, ας πούμε, στο δοκίμιο, στην επιστημονική συγγραφή, στο επιστημονικό έργο και τιμάμε έναν πολύ σπουδαίο ακαδημαϊκό δάσκαλο, τον ιδρυτή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, συγγραφέα τον Στέφανο Τραχανά, για την μακρόχρονη και πολύτιμη συμβουλή του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.
0: Ναι. Έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία με αντικείμενο τυγματική μηχανική και είναι, ναι, και πρόεδρος του περίφημου εκδοτικού των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και είναι βέβαια και κριτικός, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος,
1: ακριβώς,
0: είναι γέννημα θρέμα του τόπου που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Υπάρχουν όμως και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις, όπως αυτή που θα γίνει για τον πρόσφατα χαμένο μεγάλο Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Υπάρχουν αφιερώματα που έχουν σχέση με τα εικαστικά, με το τραγούδι και τη λογοτεχνία. Και,
1: ναι,
0: θα ήθελα να εστιάσουμε λιγάκι στις μετακλήσεις, τις πολύ σημαντικές που έχετε, ξένων συγγραφέων που έρχονται. Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε, για τον Τζόναθαν Κο, τον αγαπημένο,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: θα είναι μάλιστα προς το τέλος, νομίζω, του φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι προς το τέλος του φεστιβάλ, ο Τζόναθαν Κο. Είναι Ναι, Αρφάνια,
0: ναι, βέβαια, βέβαια, ακούω. Ναι,
1: ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Είναι 30 οι ξένες συμμετοχές φέτος, και με τη βοήθεια των εκδοτών φυσικά και με τη βοήθεια πολιτιστικών φορέων και ιδρυμάτων μορφωτικών ινστιτούτων όπως το British Council, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Ινστιτούτο Γκέτε, διεθνείς οργανισμούς όπως το Literature Across Frontiers, το Danish Arts Foundation, και είναι πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Jonathan Coe που ανέφερες, ο Hollinghurst, βραβείο Booker, ο Άλαν Χόλινχερς του 2004 βραβείο Μπούκερ, ο Καρίλ Φερέ που έχει ξανάρθει,
0: βέβαια,
1: ο Γάλλος,
0: που τον αγαπά πολύ το ελληνικό αναγνωστικό κοινό.
1: Πολύ, ναι, ναι.
0: Είναι ονόματα που είναι στην ώρα τους, όπως είναι ο Βιτσέντζο Λατρόνικο, ας πούμε, που επίσης μας ήρθε
1: ακριβώς
0: πριν από λίγο καιρό, αλλά που διαβάστηκε και συζητήθηκε πολύ η τελειότητα. Και άλλα ονόματα. Νάια Λουίλιαμς επίσης, εμείς εδώ τον αγαπήσαμε στην εκπομπή, το ξεχωρίσαμε.
1: Ναι.
0: Ο σπουδαίος Μωρίς Ατιά, συγγνώμη που κλέβω, αλλά έχω έτσι υπερθεματίζω απέναντι σε κάποια ονόματα ξένων αγαπημένων συγγραφέων και δεν σε αφήνω να τα πεις εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
1: Είναι δύσκολο να και ποιο να πρωτοποιείς, δηλαδή ο Λεωνάρδο Παδούρα, ο σημαντικότερος συγγραφέας της Κούβας μεταξύ των κορυφαίων στη Λατινική Αμερική,
0: που ανοίγει το φεστιβάλ αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα.
1: Ναι, είναι την πρώτη μέρα πριν τα επίσημα εγκαίνια που είναι στις 7.30 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκη στην πλατεία Κατεχάκη, και είναι και η Τική Ταμούρα, ακούγεται πολύ τελευταία με το βιβλίο της Οντισιόν, η Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος, αυθογράφος, διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, πολυβραβευμένη.
0: Τζουλιάν Πατσίκο, Γκοσμποτίνοφ, Ματίας Σενάρ.
1: Ακριβώς, ο Μάρτιν Γκλάδς Σερούπ ή ο Ντράγκαν Βέλικιτς, από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, και άλλοι που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά. Ας πούμε, να αναφέρω έτσι ενδεικτικά, με τη βοήθεια του Βρετανικού Συμβουλίου φέρνουμε την Άμπι Νταρέ. Έχει νιγηριανή καταγωγή, πόλη της Μεγάλης Βρετανίας. Θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές νέες φωνές της αφρικανικής αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Η Κάτριν Ορμεστάντ, Σουηδή, είναι δημοσιογράφος η οποία έχει εστιάσει και έχει βραβευτεί για τη δουλειά της στο ρεπορτάζ στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη, ή την Μέργεμ Ελ Μεγντάτη, ισπανόφωνη, γεννημένη στο Μαρόκο αλλά μεγαλωμένη στα Κανάρια νησιά. Ο Σουπερός είναι ένα βιβλίο που η τελευταία έχει μεταφραστεί και στην Ελλάδα, και άλλες μεγάλες προσωπικότητες που, ας πούμε, έχουμε έναν πολύ σπουδαίο Ισραηλινό συγγραφέα, πολύ βραβευμένο, έχει βραβευτεί μάλιστα πρόσφατα σχετικά και από το Δήμο Αθηναίων με το βραβείο Δημοκρατίας, ο Γκίντεον Λεβί, δημοσιογράφος της Χάρετς, έχει πάρει βραβεία ειρήνης, έχει ξεχωρίσει για το έργο του με το οποίο υπερασπίζεται την ελευθερία του τύπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ασκεί κριτική και στην πολιτική της χώρας του. Από την άλλη μεριά έχουμε μία πολύ σπουδαία πολιτικό, μία προσωπικότητα, την Χανάν Ασράουι, την Παλαιστίνη, ατέως υπουργό ανώτατης εκπαίδευσης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του παλαιστινιακού ζητήματος στη διεθνή σφαίρα, η οποία έχει τιμηθεί με πολύ σημαντικά βραβεία ειρήνης, όπως το Olof Palme.
0: Εδώ θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτό που κάνετε είναι το αντίθετο από το κόσμι σε σύγκρουση. Είναι κόσμοι που έρχονται κοντά, έτσι, κόσμοι που βρίσκονται οι πολιτικές τους, οι χώρες τους, όχι οι ίδιοι λέει απέναντι, αλλά οι εκπρόσωποι τους μέσα από την τέχνη, μέσα από τη λογοτεχνία, έχουν και αυτή την αποστολή, έτσι, το να βοηθήσουν στο να μην υπάρχουν περιχαρακώσεις, που βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι εντάσεις στο τελευταίο διάστημα όλο και πιο πολύ και πέρα από τις χώρες τους, έτσι, και αλλού.
1: Μα νομίζω είπες ήδη την απάντηση, ας πούμε, αν ήταν ερώτηση, δηλαδή, ναι, τη λέξη κλειδί, ότι είναι η λογοτεχνία.
0: Ακριβώς.
1: Το σημείο συνάντησης. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί,
0: ναι,
1: είμαστε αναγνώστες, είμαστε συγγραφείς, μεταφραστές, οπότε η λογοτεχνία είναι το σημείο συνάντησης.
0: Έτσι.
1: Και είναι η γέφυρα που ενώνει το χάσμα που χωρίζει και τις δύο πλευρές που συγκριούνται και τις φέρνει κοντά και τους δίνει μια ευκαιρία για διάλογο.
0: Έτσι. Να πούμε ότι έχει προηγηθεί βέβαια ο Ορχάν Παμούκ, ο οποίος ήταν το Μάιο στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Κάναμε και εμείς, ναι, ένα μικρό αφιέρωμα την περασμένη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, κλείνοντας την κουβέντα μας, πώς διαχέεται το φεστιβάλ στην κοινωνία των Χανίων, όχι μόνο την περίοδο που συμβαίνει, όχι μόνο την περίοδο που πραγματοποιείται, αλλά και αν αυτό συμβαίνει και τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να έχει παρουσία όχι μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά να είναι πιο σταθερή και να, και μέσα στη χρονιά με παρουσία συγγραφέων, με εκδηλώσεις, και έγινε η αρχή φέτος, έτσι, με ένα πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 7 σχολεία του νομού Χανίων, πολλά από τα οποία απρόσιτα, οι λεγόμενες βιβλιομαχίες, όπου 7 συγγραφείς επισκέφθηκαν τα Χανιά, ο καθένας έκανε ένα δικό του πρωτότυπο εργαστήριο σε παιδιά της πρωτοβάθμιας, σε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και υπήρξε ένα αποτέλεσμα, ένα παραγόμενο, κάθε σχολείο δημιούργησε το δικό του έργο, άλλοι φτιάξανε ένα βιβλίο κόμιξ, άλλοι κάνανε μια θεατρική παράσταση, άλλοι φτιάξανε ένα ντοκιμαντέρ, άλλοι ένα μουσικοθεατρικό χορευτικό παραγόμενο. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν σε ένα συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε και αυτό το Μάιο, πριν τον ερχομό του Παμούκ.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βασίλης Κιμούλης, υπεύθυνος επικοινωνίας του Φεστιβάλ Χανίων, το οποίο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, 22 με 28 Ιουνίου, στα υπέροχα Χανιά, σε υπέροχους χώρους. Ζηλεύουμε που δεν θα είμαστε εκεί. Φυσικά με ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι κάτι ακόμα που θα ήθελες να μας πεις πριν κλείσουμε?
1: Περιμένουμε.
0: Ανυπομονείτε μάλλον εσείς που θα βρίσκεστε εκεί.
1: Ναι.
0: Μακάρι να τα καταφέρουμε τελικά. Καμιά φορά δεν ξέρεις, γίνονται και ανατροπές. Ωραία, καλή επιτυχία.
1: Μακάρι.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολύ.

Αυτή ακριβώς η αξία ενός φεστιβάλ, η δημιουργία ενός άλλου κόσμου μέσα στο γνωστό κόσμο, εκεί που ενώνεται το ατομικό με το συλλογικό, σε μια εποχή που οι αντιθέσεις είναι ακραίες και που δεν υπάρχει πια καμία βεβαιότητα για τίποτα, και έρχεται η λογοτεχνία, το δοκίμιο, η ποίηση, που είναι οι πιο ευαίσθητοι αποδέκτες των μηνυμάτων των καιρών, για να αναδείξουν στη δημόσια σφαίρα τα πιο σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά να λειτουργήσουν και σαν συνδετικός κρίκος για να γεφυρώσουν τις αποστάσεις. Αυτά σχετικά με το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων 22 με 28 Ιουνίου στα Χανιά βέβαια. Εμείς όμως πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο Κόσμος με τον μεγάλο Ιρλανδό που μας άφησε σαν σήμερα το 1995, ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες όλων των εποχών, frontman των Taste παλιότερα και μετά βέβαια έγραψε ιστορία ως Rory Gallagher. Οι παλιότεροι είχαν την ευκαιρία να τον δουν live σε εκείνο το μυθικό live στη Νέα Φιλαδέλφεια και βέβαια ο ίδιος παραμένει ένας μύθος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής, είμαστε πια στα μέσα Ιουνίου και είναι η περίοδος που συμβαίνουν τα πάντα. Φεστιβάλ, συναυλίες, βιβλίο, φεστιβάλ Αθηνών. Δεν ξέρεις που να πρωτοπάς. Άσε και τα θερινά, θερινούς κινηματογράφους και με καινούργιες ταινίες μάλιστα. Αλλά εντάξει, εμείς αγαπάμε και τα αφιερώματα στον παλιό ασπρόμαυρο κινηματογράφο, έτσι κάτι ωραία νουάρ, κάτι ωραίες ταινίες που έρχονται από τα παλιά. Και συνεχίζουμε παρέα αυτό το κυριακάτικο ταξίδι μας με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που συναντιούνται αλλά και που πολλές φορές ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Έχουμε και το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, Μικαέλ Λονέου, συγγραφέας, Το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση του Ανδρέα Μιχαηλίδη. Δύο αντίτυπα για εσάς. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας αν μας ακούτε από οπουδήποτε εκτός Αθήνας, ώστε αν κερδίσετε να σας στείλει το βιβλίο εκδοτικός. Και μου γράφει μια φίλη ότι σχετικά με το βιβλίο αυτό, μεγάλες συζητήσεις είναι αυτές που ανοίγουμε σε σχέση με τα μαθηματικά και αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πριν από καιρό μου γράφει ότι πήγε σε μια αστροπαρατήρηση και έμαθε, συνειδητοποίησε πως κοιτώντας τον ουρανό βλέπεις το απότατο παρελθόν. Είναι έτσι όπως πέφτουν οι βεβαιότητες που έχουμε για ένα κομμάτι του κόσμου γενικότερα και όχι μόνο του δικού μας, διαβάζοντας αστρονομία και αναθεωρώντας τις πεπιθήσεις μας. Και αυτό συμβαίνει και με το βιβλίο αυτό, Το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου, που έρχεται για να σε κάνει να αναθεωρήσεις πολλά από αυτά που νόμιζες, από αυτά που πίστευες, από αυτά που νόμιζες ότι ήξερες. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και ο Ηλίας Γιαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Δαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Με τι ταχύτητα κινείστε τώρα, αυτή τη στιγμή? Αν διαβάζετε αυτό το βιβλίο μέσα σε ένα τρένο, η ταχύτητά σας αυτή τη στιγμή ίσως είναι 200 χιλιόμετρα. Λίγο περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα με τη γραμμή. Αντίθετα, αν είστε καθισμένοι ήσυχα στον καναπέ του σαλονιού σας ή σε μια πλάζη, σε ένα πάρκο, το κοντέρ σας γράφει 0. Είστε ακίνητοι. Χωρίς να το συνειδητοποιείτε, είστε επίσης μια μικροσκοπική συνιστόσα ενός τεράστιου χώρου, στο εσωτερικό του οποίου δεν σταματάτε να κινείστε. Η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της σε 24 ώρες και εσείς την ακολουθείτε στην περιστροφή της. Κάθε μέρα πραγματοποιείτε μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον αξονά της. Αν βρίσκεστε στο γεωγραφικό πλάτος της Μητροπολιτικής Γαλλίας ή στα νότια του Καναδά, αυτό αντιπροσωπεύει μια διαδρομή 30.000 χιλιόμετρων κάθε 24 ώρες. Με λίγα λόγια, μια ταχύτητα 1.250 χιλιόμετρων ανά ώρα. Αν βρίσκεστε κοντά στον Ισημερινό, διατρέχετε καθημερινά 40.000 χιλιόμετρα. Και δεν ξέρω πού βρίσκεστε και από πού μας ακούτε. Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας και γυρίζετε από τη θάλασσα ή από Σαββατοκύριακο, εντάξει, μην τρέχετε, δεν χρειάζεται, θα φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε και ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Beth Hart, που την περιμένουμε 1η Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Λοιπόν, best forever, ναι, συμφωνώ. Θέλω τώρα όμως να πάμε σε ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο που δεν ξέρω αν οι γατόφιλοι είμαστε πιο αιμονικοί με το πλάσμα που είναι έτσι το αποτελεί αντικείμενο της λατρείας μας. Έχουμε κάνει και μια εκπομπή παλιά, πολύ παλιά εδώ στο κόσμο, σε ένα δίωρο αφιερωμένο στις γάτες μέσα από τη λογοτεχνία και με τραγούδια γραμμένα έτσι αναφορικά με αυτές. Όμως βρίσκω ότι μας αφορά σε κάθε περίπτωση και το βιβλίο αυτό που έχω στα χέρια μου για τη συνέχεια και θα μιλήσουμε γι' αυτό είναι «Η ευτυχία των σκύλων» του Mark Rowlands. Γιατί ο ανεξέταστος βίος είναι ο πιο αξιοβίωτος. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του 21ου σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Και αν έχεις περάσει ένα κομμάτι της ζωής σου με σκύλους, μπορεί κάποια ερωτήματα να ξεπηδούν αυθόρμητα στο μυαλό σου. Ζει μια ευτυχισμένη ζωή ο σκύλος μου? Είναι καλό σκυλί? Μ' αγαπάει? Αυτά ωστόσο απλώς ξύνουν την επιφάνεια μια σκυλίσιας φιλοσοφίας. Ο Mark Rowlands διερευνά πώς βιώνουν οι σκύλοι τον κόσμο, με στόχο να μας φέρει πιο κοντά στην κατανόηση του εαυτού μας. Βασίζεται στη ζωή του με σκύλους και με δύο γερμανικούς ποιμενικούς, τον αξιεγάπητο Χιούγκο και τον κακό του δίδυμο, τον Σάντου. Και τι προσπαθεί να κάνει? Να φέρει έτσι αυτές σε ιδέες φιλοσόφων από το Σοκράτη μέχρι το Χιούμ και τον Σάρτρ τις τελευταίες εξελίξεις στην ψυχολογία της σκυλίσιας γνώσης. Ενώ οι σκύλοι νιώθουν απαράμελη χαρά και αφοσίωση στη στιγμή, οι άνθρωποι πάσχουν από άγχος, αμφιβολίες, ακόμη και αγωνία. Η ευτυχία για τους σκύλους μπορεί να επιτευχθεί με το καθημερινό κυνηγητό ενός σκύουρου. Για τους ανθρώπους όμως είναι πολύ πιο δυσπρόσιτη. Αναδυφώντας σε βάθος την ηθική των σκύλων, την ελευθερία τους, τη συνείδησή τους, την ευφυΐα τους και την αγάπη τους για τη ζωή, ο Rowlands ανακαλύπτει ότι έχουν ένα μοναδικό τρόπο να υπάρχουν που θα οδηγούσε σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και ότι ίσως να έχουν καλύτερες απαντήσεις από τις δικές μας σχετικά με το νόημα της ζωής.

θυμίσω πως ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σοκράτης είχε δίκιο όταν είπε πως η σκύλη είναι φύση φιλόσοφη, γράφει ο Μαρκ Ρόλαντ στην εισαγωγή του βιβλίου «Η ευτυχία των σκύλων». Αν όμως ένα σκύλος μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο φιλοσοφίας, πώς θα έμοιαζε αυτό? Όσο περισσότερο καιρό περνάω με σκύλους και αν εξαιρέσουμε λίγα χρόνια χωρίς σκύλο, ανάμεσα στα 20 και τα 30 μου, έχω περάσει όλη μου τη ζωή μαζί τους. Τόσο περισσότερο σιγουρεύομαι ότι μπορούν να μας μάθουν ένα-δύο πράγματα για τη ζωή. Για το τι είναι σημαντικό σε αυτή η άντα μου, έχω περάσει όλη μου τη ζωή μαζί τους. Τόσο περισσότερο σιγουρεύομαι ότι μπορούν να μας μάθουν ένα-δύο πράγματα για τη ζωή.

Οι σκύλοι είναι φύση φιλόσοφοι. Εμείς ό,τι ξέρουμε, αν δηλαδή ξέρουμε τίποτα, το ξέρουμε μέσω της σκέψης. Οι σκύλοι αντίθετα γνωρίζουν ζώντας. Και στην ακατάσχετη ευτυχία των σκύλων, στην αγάπη τους για τη ζωή και την απόλυτη αφοσίωσή τους στις πράξεις τους που με τόση χαρά βλέπω να εκφράζεται από τον Σάντου σήμερα, μπορούμε να βρούμε απαντήσεις για πολλά από τα παραδοσιακά προβλήματα της φιλοσοφίας. Στο ποίημα «Ο λόφος με τις φτέρες», στην οδή του στην παιδική ηλικία, ο Ντίλαν Τόμας έγραψε ότι αν και ο χρόνος τον κρατούσε οχρό και τιμωθάνατο, εκείνος τραγουδούσε μες τις αλυσίδες του όπως η θάλασσα. Ο χρόνος μας κρατά όλους, σκύλους και ανθρώπους, οχρούς και τιμωθάνατους. Σε αντίθεση με εμάς όμως, οι σκύλοι δεν ξέχασαν ποτέ πώς να τραγουδούν. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr.

Λοιπόν, και για να κλείσω με το βιβλίο αυτό, με το οποίο ασχοληθήκαμε έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μέχρι και πριν λίγο, η ευτυχία των σκύλων του Mark Rowlands, γιατί ο ανεξέταστος βίος είναι ο πιο αξιοβίωτος, από τις εκδόσεις του 21ου, σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα. Θα σας διαβάσω έτσι λίγες γραμμές από το, ας το πούμε, επίμετρο, δεν είναι ακριβώς επίμετρο, από το συγγραφέα. Το βιβλίο αυτό γράφει, θα μπορούσε να έχει υπότιτλο, για να μην πω και τίτλο, αν ο εκδότης μου είχε αποφασίσει να το πάει προς τα εκεί, το γάβγισμα και το μηδέν. Ορίστε, το γράφω εγώ για να προλάβω τυχόν εξυπνάδες στις βιβλιοκριτικές. Από πολλές απόψεις είναι μια υπαρξιστική πραγματεία. Η επίδραση του Αλμπέρ Καμί είναι φανερή αμέσως από το πρώτο κεφάλαιο κιόλας. Ο μεγάλος υπαρξιστής φαινομενολόγος Ζαν Πολ Σάρτρ έχει επίσης έντονη παρουσία σε πολλά κομμάτια αυτού του βιβλίου. Προσωπικά νομίζω ότι το μεγαλείο του είναι περισσότερο ως φαινομενολόγου παρά ως υπαρξιστή. Η πρώτη σύστασή μου για περαιτέρω ανάγνωση είναι περίπου οτιδήποτε έγραψε ο Καμί ή οτιδήποτε έγραψε ο Σάρτρ πριν το, τονίζω αυτό, από την κριτική του διαλεκτικού λόγου. Δεν ξέρω τι είδους τραύμα τον έκανε να γράψει αυτό το ύστερο έργο. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείτε με αυτό, ούτε με κανένα από τα επόμενα φιλοσοφικά του έργα. Αυτά, μεταξύ πολλών άλλων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην ευτυχία των σκύλων του Mark Rowlands. Εμείς όμως έχουμε ένα άλλο βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, και σας θυμίζω ότι για 10 περίπου λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Το θεώρημα της ομπρέλας, η τέχνη της παρατήρησης του κόσμου» του Μικαλονέ, που έχουμε απόψε σε μετάφραση του Ανδρέα Μιχαηλίδη από τις εκδόσεις Πατάκη. Πάμε λοιπόν παρέα μέχρι τις 10, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου. Ο Λίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

εβδομάδα που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ζωγράφος της περιόδου από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα, δηλαδή μια πολύ μεγάλη περίοδο, στα 88 του, ο David Hockney, ένας ζωγράφος που έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ σημαντικές προσωπικότητες και μέσα από διάφορες φάσεις έτσι της εικαστικής του δημιουργίας, είναι μαζί μας μέσα από πολλά έτσι έργα και συνδέσεις με πρόσωπα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες έγραψαν στα social έτσι αποχαιρετώντας τον, από τον Paul McCartney μέχρι τους διαχειριστές της σελίδας του David Bowie. Η πισίνα, το Biggers Plus, η Pop Art, η καταλυτική του επίδραση στους καλλιτέχνες των 60's και στο Swing in London, η άφοβη έκθεση της gay ταυτότητάς του, το μοναδικό του βλέμμα στο μοντερνισμό, η έκρηξη των χρωμάτων μέσα από τους καμβάδες του και η διαρκής αναζήτηση της χαράς της ζωής, η Καλιφόρνια, οι πισίνες, το υγρό στοιχείο, τα διπλά πορτρέτα, η φυσική χρήση της τεχνολογίας, η συστάδα των γυμνών δέντρων του και ποιος μπορεί να παρακάμψει το μήνυμα που μας έστειλε μέσα από το lockdown στην περίοδο του COVID. Θυμήσου, δεν μπορούν να ακυρώσουν την άνοιξη.

Άσε κάτω το τηλεφωνό σου και κοίτα και με τα δυο σου μάτια. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης του David Hockney στην περίφημη Serpentine Gallery στο Λονδίνο, που εγκαινιάστηκε νωρίτερα αυτή τη χρονιά και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Συνέδεσε λοιπόν το όνομά του με πολλούς αγαπημένους μας μουσικούς, Johnny Mitchell που ακούσαμε αμέσως πριν, Paul McCartney, Elton John, πολύ πολύ ακόμα, και έπαιξε ρόλο στη δημιουργία του εξωφύλου του άλμπουμ των Who με τίτλο Face Dances το 1981, 16 πορτρέτα των μελών του συγκροτήματος, φτιαγμένα από 16 ζωγράφους, Richard Hamilton, Clive Barker, Peter Blake, που ήταν βέβαια αυτός που είχε και την ιδέα, ο συνδημιουργός του θρηλυκού Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, των Beatles. Όμως εμείς δεν θα ακούσουμε τους Who από αυτό το άλμπουμ του 81, γιατί θα γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω.

Και μια και μιλήσαμε έτσι λίγο για τον David Hockney, με μια ζωγράφα θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στην σειρά η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις που συγκεντρώνει εμβληματικές συνομιλίες με κορυφαίες προσωπικότητες από κάθε χώρο, από συγγραφείς, στοχαστές, αθλητές μέχρι καλλιτέχνες και πολιτικούς, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την τελευταία του συνέντευξη. Μέσα σε αυτές τις σελίδες κάθε τόμου αποκαλύπτεται η ανθρώπινη διάσταση πίσω από τη δημόσια εικόνα, έτσι ο πιο εσωτερικός κόσμος, το χιούμορ, η οργή, η στοχαστικότητα, αλλά και οι αδυναμίες και οι αλήθειες που δεν γράφτηκαν ποτέ στα επίσημα βιογραφικά. Έχουμε ασχοληθεί εδώ στην εκπομπή με κάποια βιβλία αυτής της σειράς, αλλά τώρα κυκλοφόρησε και ένα καινούριο, το οποίο είναι για τη Φρίντα Κάλλο, η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζωγραφίζω επειδή το έχω ανάγκη και πάντα ζωγραφίζω ότι μου έρθει στο μυαλό χωρίς καμία άλλη σκέψη, έλεγε. Η Φρίντα Κάλλο, που έχει μνηθεί ως πρωτοπόρος του φεμινισμού, ως παρεξηγημένη ιδιοφυΐα και ως εμβληματική μορφή της αριστεράς. Εν τούτης, όσο ζούσε παρέμενε γνωστή τουλάχιστον στην αρχή, κυρίως ως η σύζυγος του Ντιέγκο Ριβέρα. Όπως όμως καταδεικνύει αυτή η πολυπρισματική συλλογή συνεντεύξεων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρώτη και την τελευταία της, η Φρίντα Κάλλο δεν υπήρξε μόνο μια συγκλονιστική προσωπική δημιουργός, αλλά και μια ευφυής αρχιτέκτονας της δημόσιας εικόνας της. Μέσα από τους διαλόγους της με κριτικούς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, εδώ την παρακολουθούμε να αποτινάσει τη σκιά του Ριβέρα και να αναδεικνύεται σε μια γυναίκα που δηλώνει με αυτοπεποίθηση ότι η μοναδική πηγή επιρροής της είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Αυτά μπορεί κανείς να δει στο βιβλίο που μόλις σας είπα από τις εκδόσεις Key Books σε μετάφραση του Γιάννη Καψόπουλου.

Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν επικρίνει τη Φρίντα Κάλλο για το γεγονός ότι η θεματική της ζωγραφικής της επαναλαμβάνεται. Της λένε, γιατί ζωγραφίζεις συνέχεια τον εαυτό σου, γιατί δεν ζωγραφίζεις το μεξικανικό λαό. Κάθε καλλιτέχνης αποτελεί θέλοντας και μη την έκφραση της εποχής του. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα άλλο εκτός από αυτό που ο ίδιος έχει βιώσει. Και ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη αλήθεια στην οποία μπορεί να πιστεύει ένας άνθρωπος? Να είναι πιστός στον εαυτό του, απάντησε. Και πράγματι, όσο πιο πιστός είναι ένας καλλιτέχνης στον εαυτό του, τόσο καλύτερα αντανακλά τις ανησυχίες της εποχής του. Ως εκ τούτου μπορούμε να το θέσουμε ως εξής. Όσο μεγαλύτερη είναι η ιδιοφυΐα ενός καλλιτέχνη, τόσο καλύτερα το έργο του θα αποκαλύπτει τα προβλήματα της κοινωνίας του. Οι καλλιτέχνες έχουν κεραίες πιο ευαίσθητες και δεκτικές από τους περισσότερους ανθρώπους. Είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται και εκφράζουν τις ανησυχίες της εποχής τους.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της το απόψινού μας ταξιδιού στον ωκεανό του ήχου. Έχουμε ειδοποιήσει και τους φίλες, ένας φίλος και μια φίλη που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του βιβλίου και πώς θα φτάσει στα χέρια τους βέβαια. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή, για τις καλησπέρες, για την παρέα, έτσι, για όλο αυτό που μοιραζόμαστε κάθε Κυριακή εδώ στον κόσμο μας. Ευχαριστώ φυσικά τον Ηλία Διαμάντη που και αυτή την Κυριακή ήταν συνταξιδιώτης μας στον ωκεανό του ήχου. Και να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το ταξίδι του κοσμοναύτη που θα είναι παρέα σας σε λίγο. Νομίζω θα συναντηθούμε στο Ηρώδιο την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, σε αυτή τη συναυλία που περιμένουμε πώς και πώς από τους Άιστουμ Τσέτι Νοϊμπάουτεν. Βλέξα και παρέα έτσι για αυτή τη μοναδική στιγμή στο Ηρώδιο και στη συναυλία του David Benn βέβαια την Κυριακή. Πιστεύω ότι μας περιμένουν έτσι πολύ όμορφες μέρες και νύχτες στο επόμενο διάστημα. Από τη Θάλια Καραμολέγκου που ήταν παρέα σας για αυτές τις 2 ώρες, καλή συνέχεια, να έχετε μια εξίσου όμορφη εβδομάδα. Και θα τα πούμε όμως και εδώ, θα καταφέρουμε να είμαστε και εδώ στον κόσμο την επόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 8 το βράδυ με μια συνέντευξη που νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Αταχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκαμε ξανά εδώ στον ουρανό του κόσμος, 93,6 και 107 στρογγυλό σαν μηδενικό. Πάμε για μια θερινή υπερπόντια πτήση μαζί με τον τακτικό αλλά έκτακτο συγκυβερνήτη μας Γιώργο Κωστόπουλο. Κατά τις θάλασσες του Νοτιά και την Αργεντίνα, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Ελπίζουμε να έχετε μία υπέροχη πτήση με ελαφριές και, αν μη τι άλλο, ευχάριστες αναταράξεις.

Ώσπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με εκείνον που κατοικεί μέσα στον καθρέφτη, που στάθηκε μπροστά του πολλές φορές πριν από εμάς, εκείνος που ρώτησε το πεπρωμένο και του απάντησε πως σήμερα είναι η δική σου σειρά. Όποιος κι αν έσβησε το χαμόγελό σου, το χαμόγελο της ελπίδας και της καλοσύνης, ξέρω πως αν ακολουθήσεις την καρδιά σου θα βρεις φως μέσα στις λύπες σου.

0: can send them pass.
1: Αυτός ήταν ο Καμίλο Γιωακίμ Βιγιαρουέλ, ή γνωστότερος ως Μίλο Τζέι, από πού αλλού, από τα περίχωρα του Buenos Aires, με καταγωγή όμως από την ενδοχώρα της Αργεντινής, που όπως πολλά πολλά αγόρια της ηλικίας του και χωρίς το μεγάλο του χάρισμα, νιώθει και αυτός πως χρωστάει τουλάχιστον την ειλικρίνεια στη μητέρα του, τη δύναμή του στον πατέρα του, που σημειωτέων δεν γνώρισε ποτέ, και την ταυτότητά του στη γειτονιά του. Και εγώ σκέφτομαι πως από την πλευρά μου μου δημιουργεί μια μηχανία όλο αυτό, επειδή στην ηλικία του με φαινόταν και εμένα ο κόσμος εχθρικός, αλλά παράλληλα και γεμάτος υποσχέσεις, και ποθούσα να αφήσω πράγματα που με έναν δικό μου τρόπο συνέχιζα να αγαπώ.

Μια ανταπόκριση που ξετρύπωσα από μια συναυλία του Μήλο στην Γουαδαλαχάρα είναι μια φράση που δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου. Η ζωή ήταν πια μικρή, γιατί ενώ τον παρακολουθούσα στη σκηνή σκεφτόμουν κάτι παράξενο. Ο Μήλο είναι μόλις 19 ετών και όμως φαίνεται να θέτει στον εαυτό του ερωτήσεις που συνήθως εμφανίζονται πολύ αργότερα στο δρόμο μας. Ερωτήσεις για το χρόνο, για το πόσο ρημάζουμε, για το ποιοι ήμασταν και για το ποιοι προσπαθούμε να γίνουμε. Ίσως επειδή μεγάλωσε πολύ γρήγορα και αυτό έχει συνέπειες, στο περιβάλλον σου αλλάζει, οι φίλοι σου αλλάζουν, η ρουτίνα σου αλλάζει και μερικές φορές ακόμα και εσύ αλλάζεις πιο γρήγορα από όσο μπορείς να καταλάβεις.

Υπάρχει όμως κάτι που βρίσκω ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ενώ πολλοί καλλιτέχνες της γενιάς του κοιτάζουν μόνο μπροστά, ο Μίλο κοιτάζει επίσης πίσω στις ρίζες του στην ιστορία, σε εκείνους που πέρασαν πριν από αυτόν, και είναι αισθητός στη μουσική του, επειδή δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις ένα 19χρονο καλλιτέχνη να συνομιλεί με μορφές στον τελευταίο του δίσκου, όπως η Mercedes Sosa, ο Σίλβιο Ροδρίγες, η Soledad ή η Los Carvajal, όχι επειδή κάνει την ίδια μουσική, αλλά επειδή τον προβληματίζουν οι ίδιες ερωτήσεις. Γι' αυτό το άλμπουμ στο οποίο θα εστιάσουμε σήμερα, αυτό το La Vera Era Más Corta, μου φαίνεται τόσο ξεχωριστό, επειδή δεν μοιάζει με άλμπουμ φτιαγμένο για να ακολουθήσει μια τάση. Φαίνεται σε μια συζήτηση μεταξύ γενεών, ένα μέρος όπου η τραπ, η λαϊκή παράδοση, οι ηθαγενείς γλώσσες και ένας 19χρονος προσπαθούν μαζί να καταλάβουν τον κόσμο.

να το επεκτείνω κι εγώ ακόμα περισσότερο σε μια εποχή που όλα φαίνεται να διαρκούν όλο και λιγότερο. Υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο σε ιδέες σαν κι αυτή, στο ταξίδι από τη μια γενιά στην άλλη, στην ευαισθησία, τη μνήμη, την ανθρώπινη περιέργεια και την αγάπη για τις ρίζες κάποιου. Και επειδή ίσως το μεγαλείο ενός καλλιτέχνια, τη μνήμη, την ανθρώπινη περιέργεια και την αγάπη για τις ρίζες κάποιου. Και επειδή ίσως το μεγαλείο

Νομίζω πως είναι κάτι σαν προαπαιτούμενο στη συγκεκριμένη σκηνή να διαδηλώνει κανείς σε όλους τους τόνους πως τα κατάφερε για να θεωρηθεί μέλος της σκηνής. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος καταλαβαίνει εντός και εκτός εισαγωγικών πως το κενό παραμένει και δεν γέμισε καθόλου. Αντιθέτως, ίσως να μεγενθύνεται και όσο περισσότερο έχεις τον κόσμο στα πόδια σου, τόσο εκείνο καταλαμβάνει περισσότερο ο χώρο. Του το αναγνωρίζω αυτό επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι ειλικρινής, όπως και το να αντικρίζεις κάποια παιδιά που ξέρεις πως δεν θα γυρίσουν πίσω, αλλά γιατί να γυρίσουν, ίσως το κενό να μηδένισε τα πάντα εδώ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Kevin Bridges, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω. Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος.
6: Πάντα θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί όπου κάποτε νιώσαμε ευτυχισμένοι και ξεχνάμε ότι το να ζεις σημαίνει να βρίσκεσαι με όλο σου το είναι στο τώρα, στο εδώ. Και τι κρίμα, σήμερα η ζωή κλαίει επειδή ένα ακόμα όμορφο λουλούδι κόπηκε από τον κήπο σου και αυτές οι μικρές πηγολαμπίδες πετάνε χορεύοντας σε μια αλυσίδα, σε ένα κομποσκήνι, πετάνε μακριά, κι όμως εμείς πάντα θα συναντιόμαστε στα όνειρά μας, εδώ με την εξαιρετική συμμετοχή του Σίλβιο Ροντρίγκες. Είναι το Λουσιενάγκας, πηγολαμπίδες.

Λένε πως οι άνθρωποι εκτιμούν τον χρόνο όταν δεν τον έχουν πια, αλλά εγώ θα ορκιζόμουν ότι κάθε δευτερόλεπτο της παρουσίας σου το γεύτηκα, ακόμα και της απουσίας σου, αυτή την αίσθηση την τζακισμένη αλλά πιστή, αυτήν την τρελή σου τέχνη να δίνεις πάντα τη λύση. Και ακόμα σε βλέπω, σε ονειρεύομαι, μου λείπεις. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Μήλο. Τη νύχτα αφού κηδεύτηκε η γιαγιά του, είχε επιλέξει να μην πάει στην κηδεία. Το ενδιαφέρον ήταν πως δεν επρόκειτο για την πραγματική του γιαγιά. Ήταν η γιαγιά που υιοθέτησε τη μάνα του και τα τέσσερα παιδιά της από επιλογή. Ήταν η γραμματέας του σχολείου της μαμάς του, όταν προφανώς πήγαινε εκείνη ακόμα σχολείο, και είχε ήδη ένα μωρό, τη μεγάλη του αδελφή στο καρότσι.

Εκεί που πάει να γυρίσει το παιχνίδι, εκεί που πάει να τα αφήσει όλα πίσω, τότε ακριβώς επιστρέφει αυτή η κατάρα, αυτή η ανάμνηση της γεύσης της και του επιτίθεται ξανά. Δεν έχουμε μιλήσει τόσο καιρό και αναρωτιέμαι τι να απέγινες, αν και σε συνάντησα στα πρόσωπα πολλών γυναικών, προσπάθησα να βάλω κάποια στη θέση σου, αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να ραγίσω ακόμα μια καρδιά. Αυτό είναι το El Bolero από την Yami Savdi και τον Μίλο φυσικά.

ακριβώς το ίδιο πένθυμο έως και μακάβριο κλίμα σε ένα τραγούδι φάντασμα που ακολουθεί, σε ένα δωμάτιο μουσείο με πάμπολες φωτογραφίες να γεμίζουν τα κάδρα, σαν τοπία μιας μάχης με το χρόνο ήδη χαμένης. Μπορεί να σε κουβαλάω στο αίμα μου, αλλά πάντα πονάει να σε νιώθω τόσο μακριά. Τελικά σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχουν αναμνήσεις, αγνές και αληθινές, από άλλες εποχές και στιγμές που έγιναν αιώνιες. Αυτό είναι το Φαντάσμας από την Χούμπε.

Και από εκείνο το ζευγάρι που περιπλανιόταν στους δρόμους της Μαδρίτης μεθυσμένο σε άσκοπες διαδρομές, σημειωτέων εγώ δεν έχω περιπλανηθεί εκεί ούτε νυφάλιος. Από όλα τα φεγγάρια που περάσαν, από όλα εκείνα που θαυμάσαν μαζί, λίγες αναμνήσεις απομένουν μονάχα. Τότε που είχαμε ο ένας τον άλλο, σε εκείνο τον κήπο με τις βουκαμβίλιες που μοιραζόμασταν, από όλα τα λουλούδια που φυτέψαμε, μόνο λίγα απομένουν να ανθίζουν σαν μικρές φλόγες μέσα στο σκοτάδι, ντετώντας las flores.

είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα όταν ξυπνάς, αλλά και τα τελευταία δευτερόλεπτα μιας αγκαλιάς, τότε είναι που σφίγγεις τον άλλον πιο δυνατά, κοιτάζεις όλα όσα έχουμε περάσει μαζί, με βλέπεις να πέφτω σαν όριμο μήλο, σαν ένα αστέρι που διαλύεται καθώς εισέρχεσαι στην ατμόσφαιρα. Όπως και να έχει, βλέπω πως πάντως εσύ κρατιέσαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμος 93,6 και 107 ολοστρόγγυλο σαν φεγγάρι. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και ειδικότερα το Messenger. Εκεί απαντούμε με ενθουσιασμό σε όλα ανεξαιρέτως τα μηνύματα και αδιακρίτως. Αυτό ήταν το Volveras από τους Daniel Mestas Matando από το Μεξικό και ας επιστρέψουμε στην Αργεντινή και στην αγαπημένη μας Ντανιέλα Σπάλα. Αν σε ρωτήσουν, μπορείς να τους πεις ό,τι θέλεις για μας, βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει. Εγώ όμως δεν είμαι από εκείνες που θα τρέξουν ξοπίσω σου. Ήσουν ένας δρόμος αδιέξοδος, είχες βεβαίως τις καλές σου προθέσεις, αλλά και τόσα πολλά να διορθώσεις και είχα δει τόσες πολλές φορές τον εαυτό μου να συντρίβεται στις γωνίες σου.

Είναι όμορφο να χάνεται η ματιά σου μέσα σε αυτή τη φωτιά που ανάψαμε στην παραλία, να βλέπεις το κύμα να ανεβαίνει και έπειτα να καταραίει, ένα κερί να καίγεται και να καταναλώνεται μέχρι την τελευταία σταγόνα του, την τελευταία χτίδα του φωτός που σβήνει. Μην ξεπακετάρεις ακόμα τις βαλίτσες σου, η ζωή δεν είναι φία γραμμή για κανέναν και βεβαίως υπάρχουν ιστορίες που δεν τελειώνουν, απλώς ολοκληρώνονται, που σημαίνει πως τελειώνουν μεν, από την άλλη όμως βγάζουν νόημα.

Μια όμορφη καλοκαιρινή βροχή ήταν αυτή που πάει και πέρασε. Μια καλοκαιρινή βροχή κατά μισής του Δεκέμβρη. Έτσι πάει εδώ στην Αμερική του Νότου. Ήταν εκεί στην ακτή της Ιπανέμα τότε που σε κοίταξα μέσα από το σκοτεινό ουρανό και δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα συνέβαινε. Πέρασαν τόσοι μήνες και δεν έχω κοιμηθεί. Βγαίνω για βόλτες νωρίς το πρωί πριν ακόμα βασιλέψει το φεγγάρι. Έχω χάσει μονάχα εσένα και είναι σαν να έχω χάσει τα πάντα.

Δεν ξέρω πού να βρω την πύλη εκείνη που είχε ανοίξει ξαφνικά και με έφερε κοντά σου. Ταξίδεψα στο γαλαξία για σένα, αλλά τώρα κρυώνω, ο αστέρι μου. Έχουν ήδη σβήσει τα φώτα, έχω ήδη κλείσει την πόρτα, έχω κλείσει και το κινητό μου και έκλεισα τα μάτια μου για να σε ξαναδώ. Μερικές φορές με πιάνει απελπισία όταν ξυπνάω και ονειρεύομαι ότι σε βιντεοσκοπώ να χορεύεις. Απλώς εγώ ήμουν πάντα πεισματάρης, όπως το ίδιο ήσουν εσύ και υποθετώ παραμένεις. Ήταν αυτό πάντα ένας πόλεμος που δεν τελειώνει ποτέ. Όσα μπουκάλια και να αδειάζω δεν μπορούν να με φημώσουν. Όλα έπειτα με ένα μαγικό τρόπο ξαναγεμίζουν και όσο περισσότερα μπουκάλια τόσο σκέφτομαι περισσότερο εσένα. Όσα μπουκάλια και να ανοίξω ποτέ δεν θα βρω το μαγικό τζίνι, εκείνο που θα πραγματοποιήσει την επιθυμία μου και θα σε ξαναφέρει στην αγκαλιά μου.

Ακόμα μία δακρύβρεχτη ιστορία. Χθες το βράδυ έκλαψα για σένα. Το κατάλαβα τελικά πως ήρθε η ώρα να αφαιθούμε, να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, αυτό το πλοίο που βυθίζεται σε μια τόσο ήσυχη θάλασσα, γεμάτη από τόσο πολύ θλίψη, τόση θλίψη και μοναξιά. Δεν χωράω πια σε αυτό το σπίτι που πλημμυρίζει από ορμητικά νερά, γεμάτη από τόσο πολύ θλίψη, τόση θλίψη και μοναξιά. Δεν χωράω πια σε αυτό το σπίτι που πλημμυρίζει από ορμητικά νερά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Hace mucho tiempo, πάει πολύ καιρός που τηλεφώνησες και δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και ενώ αναρωτιέμαι πού βρίσκεσαι, πίνω, πίνω και ξαναπίνω. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, το τελευταίο μας ημίωρο στις κοσμικές μας συχνότητες 93,6 και 107 στρογγυλό. Και το επόμενο είναι το Volar Hasta Las Nubes, ένα τραγούδι του Justin Morales από το 2021. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά από εδώ ως τον Παράδεισο.

με σκοτώσουν αν ποτέ με βρουν, ας πούνε πως τραγουδούσα, ας πούνε πως τα όνειρά μου ήταν όλο ζώντανα, αλλά μεγάλωσα φοβισμένη και βγήκα μόνη μου να δω τα αστέρια. Οι μέρες περνούν και εγώ γεμίζω με λουλούδια που θα γίνουν σπόρους για όσους έρθουν. Τίποτα δεν μας σταματάει πια, τίποτα δεν μας περιέχει πια. Αφήστε τα τραγούδια να ακούγονται, να γιατρεύουν την πληγή εκείνων που χάσαμε. Άλλωστε μας έχουν πάρει τόσα πολλά, ας πετάξουμε κι εμείς από πάνω μας το φόβο.

συμβαίνουν βεβαίως και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, αλλά στο Μεξικό που πολύ πολύ συχνά η βία χτυπάει κόκκινο, σχεδόν 10 γυναίκες δολοφονούνται καθημερινά, μεταξύ τους και πολλά νεαρά κορίτσια, από τους συντρόφους τους ή από μέλη της οικογένειάς τους. Για αυτές τραγουδάει η Σιλβάνα εδώ, με αφορμή μια ιστορία με την οποία διασταυρώθηκε σε μια περιοδία της. Κάποια κοπέλα πήρε ένα ταξί για να επιστρέψει σπίτι της ένα βράδυ και βρέθηκε δολοφονημένη, και εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τελικά κατηγορούσαν εκείνη επειδή βρισκόταν τόσο αργά εκτός οικίας. Μέσα κοινωνικής διάβρωσης θα έλεγε κανείς, μονάχα που το κακό είχε ξεκινήσει πολύ καιρό πριν.

Σε αυτό τώρα δεν ξέρω τι να προσθέσω πραγματικά. Όλα επιστρέφουν η αιώνια επιστροφή, όπως ο ήλιος κάθε πρωί την επόμενη ημέρα. Και όταν ένας άλλος ορίζοντας έχει ανοίξει και εσύ έχεις κρυφτεί μέσα του σαν τον κλέφτη, εγώ δεν σε ακολουθώ, ούτε σε αναζητώ. Είναι μάταιο να ψάχνεις για ίχνη, αφού κάποτε όλα επιστρέφουν. Ίσως μέσα από ένα άλλο πρόσωπο, πάντως επιστρέφουν.

Τι όμορφα που τα είπαμε και σήμερα, τι όμορφα που μείνετε στην παρέα μας μέχρι αυτή την ώρα. Πλησιάζουν μεσάνυχτα και πρέπει να παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα από εμένα και τον τακτικό άτακτο συγκυβερνήτη μου Γιώργο Κωστόπουλο. Καλό σας βράδυ.

que aunque hayas terminado, no me has dejado dañar.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

road. A jazz thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A jazz thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.